0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως αν κάτι αξίζει πραγματικά, συνήθως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω για να ανθίσει. Γι' αυτό δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα και πίστεψέ με, μαζί θα πέρασουμε καλά.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Πήγα σε medium, χτύπησε την πόρτα και ρώτησε: ποιος είναι? Έφυγα. Δεν ήταν καλό medium.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

0: ώρα. Είναι 3:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και του

πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και σήμερα από Netflix. I am mother, είμαι η μητέρα. Μετά την εξαφάνιση της ανθρωπότητας λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις, ένα κορίτσι μεγαλώνει σε ένα υπόγειο καταφύγιο από τη φροντίδα ενός προηγμένου ρομπότ που αποκαλείται μητέρα. Λίγο AI στοιχεία μέσα προφανώς. Όταν εμφανίζεται μια τραυματισμένη γυναίκα, όλα όσα πίστευε αρχίζουν να καταραίουν. Ένα ατμοσφαιρικό ψυχολογικό θρίλερ για την τεχνητή νοημοσύνη, την εμπιστοσύνη αλλά και τον έλεγχο. Πραγματικά καθηλωτική και μία από τις αγαπημένες μου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως η πόλη έχει τον δικό της θόρυβο. Εμείς της δίνουμε την κατάλληλη μουσική. Γι' αυτό μείνε μαζί μας.

Αυτός η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Καλή δύναμη στο δικιά κάνετε. Και φυσικά με συνέπεια σας στέλνω και στο αυριανό ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Φυσικά ίδια ώρα, ίδια συχνότητα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Η ώρα είναι 4:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς
0: στρογγυλοκαθήσαμε. Στο μέσο της εβδομάδας στρογγυλοκαθήσαμε.
1: Στρογγυλά, στρογγυλά.
0: Και στο στούντιο στρογγυλοκαθήσαμε.
1: Λοιπόν,
0: καλωσορίσατε.
1: Καλώς ορίσατε βεβαίως στην παρέα μας. Κοσμάς Καδραμάδος Έβιβαλη, τεταρτιάτικος σήμερα 7 του μηνός, και γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία.
0: Είναι αυτό που...
1: Πολυχρόνη.
0: Πολυχρόνη που δεν γίναμε,
1: ναι.
0: Ευζώνη, έτσι.
1: Παγκόσμια ημέρα, δώσε βάση, για την αξιοπρεπή εργασία. Ωραίο ακούγεται.
0: Υπάρχει και αυτή η Παγκόσμια ημέρα μόνο.
1: Ωραία ακούγεται όμως.
0: Χωρίς τους υπόλοιπους που κάνουν αυτή την Παγκόσμια ημέρα, αλλά εντάξει, τι να γίνει τώρα. Το τι συμβαίνει πάνω σε αυτή τη γη, έτσι, τι κόσμος υπάρχει, τι γίνεται. Δεν το πιστεύεις.
1: Είναι μια αλήθεια κι αυτό.
0: Είναι. Έβιβαλη, Κοσμάς Καδραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί 2 ώρες. Συντονίσου από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτήν εδώ την ώρα. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Θέλω να γκρινιάξω σήμερα. Έτσι, κάνε υπομονή. Έτσι, γιατί δεν ξέρεις.
1: Γιατί το κάνεις αυτό?
0: Δεν ξέρεις. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα δεν γκρινιάζεις, δεν βελτιώνεις τη ζωή γενικότερα. Λες, ωραία είναι, καλά πάμε, μην εδώ πέρα που είσαι και δεν προχωράς. Λοιπόν, μετά από τόσες εβδομάδες, κλείνουμε και μήνα με το Μαζονάκι, θα έλεγα. Πόσες εκπομπές έχουν ζήσει με το Μαζονάκι τον τελευταίο μήνα? Έτσι, το έχουν πάρει το θέμα και το έχουν ξεψαχνίσει όσο δεν πάει άλλο. Και αυτό που πρέπει να αναρωτιέσαι εσύ που μας ακούς είναι το εξής. Τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση? Δηλαδή,
1: όμως,
0: πραγματικά, τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση?
1: Εάν κάτσεις και δεις τις τηλεθεάσεις των
0: άλλο
1: εκπομπών
0: αυτό,
1: που ασχολούνται με αυτό το θέμα, και θα σου πω, των εκπομπών που δεν το προσεγγίζουν με μια πιο σοβαρή ματιά, αλλά εκείνο που το κάνουν λάστιχο.
0: Κατηνίστικη. Είναι ακόμα καλύτερα.
1: Το κάνουν λάστιχο, θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Σου δείχνει τι θέλει ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, αλλά όμως το ζήτημα δεν είναι τι θέλει ο κόσμος. Το ζήτημα είναι είσαι επαγγελματίας και πρέπει να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Αλλά μου πεις ποια είναι η σωστή δουλειά σου. Έτσι, ποια είναι η σωστή δουλειά σου ακριβώς? Ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα να μην ασχολείται κανείς με τα σοβαρά θέματα τα οποία θα σε πάνε στις εκλογές. Έτσι, τα Τέμπη δηλαδή. Π.χ. Όπου και παιδες,
1: έχω δει θέματα. Για τα Τέμπη έχω δει θέματα να πέσω.
0: Ναι, αλλά όμως όχι από όλα τα μέσα.
1: Αλλά
0: και όχι με
1: θέματα.
0: Τέτοια έκταση τις περισσότερες φορές. Έτσι, ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω λεπτομέρειες για την Ισπανία. Δηλαδή, μια εκπομπή ολόκληρη δημοσιογραφική βραδινή από αυτές που φαίνονται από τις 10 και μετά το βράδυ, να μας λέει τι γίνεται στην Ισπανία. Μόνο αυτό, να βγάλει ζωντανά ανταποκρίσεις, σοβαρούς ανθρώπους από εκεί, ξέρω και εγώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι γίνεται στο Παρίσι αυτόν τον καιρό και γιατί γίνεται και πού οδηγούνται όλα αυτά, πάλι το ίδιο. Δεν ξέρουμε
1: στην
0: τίποτα.
1: Στην Ισπανία δεν είδαμε τη συνέχεια γενικότερα. Είδαμε ότι γύρισε η γυναίκα στο σπίτι της.
0: Γύρισε και πάνε για εκλογές. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Εντάξει, είναι το ζήτημα άλλο. Ότι λίγο νομίζουμε ότι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, γιατί τα περισσότερα πράγματα δεν τα μαθαίνουμε από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση τα επίσημα. Τα μαθαίνουμε από social media πλέον. Και νομίζουμε ότι ενημερωνόμαστε.
1: Είναι επικίνδυνα όμως τα social media. Έτσι.
0: Είναι επικίνδυνα, αλλά όμως από εκεί πέρα δεν μαθαίνουμε. Προς το παρόν κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι μάθαμε. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα podcast ή τα βιντεάκια ή αμέσως τα ζωντανά κατευθείαν που τα βλέπεις, κατευθείαν από το Παρίσι τι γίνεται ή από τη Μαδρίτη, δεν θα ξέρεις και τίποτα. Λοιπόν, ναι, παιδιά, η ενημέρωση είναι ενημέρωση. Δεν πρόκειται να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, να μάθεις κάτι τέλος πάντων, αν έχεις ξεψαχνίσει ένα μήνα την ιστορία του Μαζονάκη. Θα μπορούσες να αφιέρωνες μισή ώρα τώρα, μισή ώρα την άλλη εβδομάδα και να ήξερες όλες τις λεπτομέρειες του τι γίνεται. Ποιος φταίει και ποιος θα φυλακιστεί. Μέχρι εκεί ναι. Αλλά ολόκληρες εκπομπές, αυτό είναι τύφλωση. Έχουμε τόσα προβλήματα σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, μη μου πεις τώρα για την υγεία. Έτσι, μη μου πεις για την υγεία, γιατί και αυτό μπορείς να το μάθεις σε μισή ώρα. Δεν χρειάζονται ολόκληρες εκπομπές. Κάθε μέρα, δεν ξέρω και εγώ πόσα κανάλια, μα βάλεις την ίδια ώρα λένε το ίδιο πράγμα. Αν δεν είναι αυτό τύφλωση, τι είναι? Και μετά ξεκινάνε, μόλις τελειώσει αυτό, να ξεφουσκώσει, που είδανε ότι ο κόσμος τραβάει και το βλέπει, όπως είπες και εσύ, θα βρίσκουν κάθε εβδομάδα και ένα άλλο θέμα, μία άλλη δολοφονία, ένα άλλο σκάνδαλο που τραβάει τον κόσμο. Κάθε εβδομάδα γίνεται και ένα άλλο θέμα. Αν προσέξετε, αυτή η εβδομάδα θα πάει με αυτό το θέμα. Yeah. Το οποίο το νομίζεις ότι είναι σημαντικό για σένα, που είσαι αυτός που πρέπει να ενημερωθεί για τον κόσμο και για τη χώρα σου, δεν ενημερώνεσαι. Ωχ, τα είπα.
1: Ηρέμησες.
0: Όχι.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης εδώ μαζί. Κάθε μέρα εδώ πέρα παρεούλα, όσο χειμουνιάζει για μας καλύτερα. Έτσι, γιατί σας κάνουμε παρέα.
1: Για σένα καλύτερα. Γιατί... Εμένα για σένα... δεν μου αρέσει που χειμουνιάζει.
0: Δεν ξέραμε τώρα να έχουμε την ώρα συνεχώς και το ποτό στο χέρι και να είμαστε στην παραλία, ας πούμε, να κάνουμε μπάνιο με ζέστες.
1: Σας αρέσει.
0: Μ' αρέσει. Αν είχα κερδίσει 2 εκατομμύρια και πάνω, ναι. Ωραία θα ήταν.
1: Με ένα δεν θα ήσουν ευχαριστημένος, δηλαδή.
0: Με ένα, ναι. Αλλά θα ήθελα περισσότερα. Όπως αυτός που κέρδισε πριν από κάτι εβδομάδες 9,5 εκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: Είναι 7:30.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ημιώρα Τετάρτης, εδώ είμαστε 7 Οκτώβρη.
1: 7 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα και εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή, όσοι μας ακούτε το ξέρετε ότι έχουμε αυτή την κακιά συνήθεια να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Πας και μας μείνει τίποτα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε τα γεγονότα να επαναλαμβάνονται. Σαν σήμερα λοιπόν 7 Οκτωβρίου το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αύστρια καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το «Ουρλιαχτό» σε βραδιαποίηση στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινώντας το κίνημα Beat. 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγήκε εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και πήρε φωτιά. Τότε από τους 156 επιβάτες οι 14 είχαν χάσει τη ζωή τους. 2015 με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. 2020 ιστορική απόφαση όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων είχε κρίνει ως εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ζουρπακιάς. 2023 η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 σε μια ευνηδιαστική στρατιωτική επίθεση εκτόξευσε χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας ενώ μαχητές οργάνωσης διείσδυσαν στο Ισραηλινό έδαφος σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 7 Οκτωβρίου.

0: βόλτα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο κάνουμε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω τις διάφορες ανακαλύψεις που γίνονται από αρχαιολόγους, παλαιοντολόγους και παίρνεις λίγο μια ιδέα για το πώς ήταν κάποτε ο κόσμος μας.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Και αναφέρομαι στην ανακάλυψη του κρανίου ενός ρινόκερου στην Κρήτη. Μιλάμε για ένα είδος που ζούσε πριν από περισσότερα από 8 εκατομμύρια χρόνια, πώς φαίνεται. Στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της Σιτίας βρέθηκε το συγκεκριμένο κρανίο από ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το απολίθωμα, λέει, ανήκει στο είδος Diplodocus pikermiensis. Έτσι, για να ξέρεις κιόλας τι βρέθηκε.
0: Τώρα το θυμάμαι εγώ, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν σου θύμισε όμως κάτι το όνομα?
0: Το πικέρμι.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ένα είδος το οποίο είχε βρεθεί αρχικά σε άλλες περιοχές Ελλάδας, όπως το πικέρμι. Κατάλαβες? Παιδί μου, είχαμε ρινόκερους εδώ κάποτε.
0: Ευτυχώς που δεν έχουμε τώρα.
1: Εντάξει, γιατί δεν μπορεί και να μπορούσαμε να ζήσουμε αρμονικά?
0: Τι αρμονικά, εδώ πέρα βλέπεις αγριογούρου νομία στις χίλιες και φοβάσαι. Βλέπεις αλεπού και τις φωτογραφίζουν, τις αλεπούδες και τις ανεβάζουν σε site για είδηση. Ποιος ρινόκερος?
1: Αχ, ποιος, πες μου.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αυτό με τις ανακαλύψεις.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Και μετά η ιστορία, ξέρεις, λίγο έτσι αλλάζει λίγο όσο περνά τα χρόνια και στην αλλάζουν την ιστορία. Άμα θέλουν την κάνουν αχταρμά μετά. Είναι ένα θέμα και αυτό. Έτσι να ανακαλύψεις, ας πούμε, αρχαία στη γη σου και στη χώρα σου με το σήμα έτσι της Μακεδονίας και λίγο μετά η διπλανή σου χώρα να βάζει αυτό το σήμα και να μην μιλάει κανείς. Και να λέει εμείς είμαστε Μακεδόνες. Γελάνε και οι πέτρες. Πώς δεν έχουν σηκωθεί από τον τάφο τους οι αρχαίοι? Τι να σου πω, περιμένουν εμάς. Σωθήκανε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις που έρχονται. Θυμήσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές μας.
0: Επιβαλή, οίκος μας Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεις.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς οι καινούργοι, τους, καλώς τους.
0: Οι καινούργιες, εδώ στην παρέα μας. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έχουμε θέματα, έχουμε θέματα.
1: Πολλά θέματα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα πεις, θα πω. Θα πεις εκείνο το πράγμα που μου το συζήτησες.
0: Είναι επειδή, ρε παιδί μου, την πρώτη ώρα το πήγα λίγο γκρίνια, προσπαθώ να το αποθήσω αυτό, να μιλήσουμε για χαζά και χαμένα. Να περάσει η ώρα ευχάριστα και εσείς εκεί, τι φταίτε να ακούτε τα ίδια από εμάς. Έτσι δεν είναι, ακούστε καλύτερα κάτι χαζό και χαμένο. Η Χάλι Μπέρι, την ξέρετε, πολλοί από εσάς την ξέρετε. Έτσι, πρώην μοντέλο, γιατί είναι 60 χρονών κιόλας, έτσι, ηθοποιώ τι λένε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε νέα της. Έτσι έχασε την επιμέλεια που είχε. Βασικά είχε, καταρχήν έχει κάνει δύο γάμους. Από τον πρώτο γάμο έχει μια κόρη, από το δεύτερο γάμο που έχει χωρίσει και από αυτόν, το γάμο είναι, πώς το λένε, έχει ένα γιο. Αυτός ο γιος είναι γύρω στα 12, 13, κάπου εκεί. Έχασε την επιμέλεια, παρόλο που υπήρχε συνεπιμέλεια με τον πατέρα, ευτυχώς υπάρχει αυτή η συνεπιμέλεια σιγά σιγά στον κόσμο. Γιατί ο πατέρας του παιδιού την πήγε στα δικαστήρια και παρουσίασε και μηνύματα ανταλλαγής με το γιο, έτσι, που μιλούσε, έλα γρήγορα να με πάρεις από εδώ, ξέρω και εγώ, ο γιος, και μαυρίλες πάνω στο σώμα του στο δικαστήριο. Και ο εισαγγελέας το δέχτηκε αυτό και είπε προσωρινή πάυση της παρουσίας του γιου με τη μάνα μέχρι να γίνει το δικαστήριο το τελικό. Και είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Η ίδια σε μηνύματα του έλεγε του πρώην σύζυγου της ότι είναι άδικο αυτό, εγώ πληρώνω, έτσι, και δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή, είναι άδικο αυτό, και πραγματικά αυτή πληρώνει. Λίγο στο εξωτερικό είναι λίγο πιο δίκαια τα πράγματα. Τι έγινε τώρα, είχε ένα κούκλο, ένα πολύ ωραίο, μην παρεξηγέστε, είναι πραγματικά αντικειμενικά ένας ωραίος ο πρώην της, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ο οποίος παράτησε την καριέρα του και επειδή το δικαστήριο του είπε ότι ναι μεν έχει συνεπιμέλεια, αλλά το παιδί δεν μπορεί να φύγει από εδώ πέρα, νομίζω Λος Άντζελες είναι και οι δύο, δεν μπορεί να φύγει από εδώ να πάει Ευρώπη, ας πούμε. Οπότε λέει ο πατέρας, θα μείνω εγώ εδώ και δεν θα κάνω δουλειά στην Ευρώπη, θα μείνω δίπλα στο γιο μου. Και το δικαστήριο του έδωσε να παίρνει χρήματα από τη γυναίκα 8.000 το μήνα. Το εισόδημά της είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν το δίνει και πολλά.
1: Nice.
0: Επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να δουλέψει κανονικά στην Ευρώπη, ας πούμε, όπως ήταν μέχρι τώρα. Και συνεπιμέλεια και αυτό. Και τώρα περιμένουνε. Αυτό όμως, λέει, το παράπονο, το εγώ πληρώνω και δεν έχω αυτά που πρέπει, που έχει πει η Χάλι Μπέρι στον τωρινό της, τον πρώην της τέλος πάντων, το είχε πει και στον προηγούμενο πρώην. Okay. Με την κόρη. Είναι στο στυλ της μάλλον. Αυτά. Τώρα περιμένουμε να γίνει το δικαστήριο τις επόμενες μέρες. Σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες είναι το δικαστήριο.
1: Και θα μάθουμε τι γίνεται.
0: Ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, σου έχω ένα κουιζάκι. Mm-hmm. Πόσο βαρύ μπορεί να είναι ένα τσαμπί με σταφύλια, το οποίο κέρδισε πρώτη θέση σε διαγωνισμό στο μπάρι της Ιταλίας?
1: Ξέρω εγώ, 6,5 κιλά.
0: 6,75. Το έχεις διαβάσει?
1: Ναι, εννοείται. Διαβασμένος
0: είμαι.
1: Αλλά δεν το θεωρώ ότι είναι και τόσο straight αυτό, γιατί πλέον με τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά τα ενισχυτικά για να πουλάνε περισσότερο και να εξηγίζουν περισσότερο, δεν λες ότι αυτό είναι φυσικό πράγμα, δεν έγινε από τη φύση
0: πω,
1: δηλαδή.
0: Από την άλλη όμως θα πρέπει κάπως να αντέχει και το φυτό τόσο βάρος.
1: Άμα έχει πάρει τα δρακοφάρμακα, προφανώς και αντέχει.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν είναι
0: δεν
1: φυσικό.
0: Δεν είναι φυσικό. Και τι ποικιλία είναι. Γράφει μόνο ότι ήταν από το αγρόκτημα Λαμαρόσα.
1: Ναι, εντάξει. Οι ειδικοί θα ξέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει αποκλείεται να είναι κάτι φυσικό. Δηλαδή έχει πάρει τα φάρμακά του, έχει πάρει τις βιταμίνες του να δυναμώσει, να μεγαλώσει, να γίνει καλό. Τέλος πάντων να μπέλει. Οπότε...
0: ενισχυμένο.
1: Ναι. Να πάει σχολείο, να μάθει γράμματα και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε...
0: κρίνοντας από το μέγεθός του θα μπορούσε.
1: Ναι. Θέλω να πω.
0: Είναι ένα μεγάλο
1: ότι...
0: μωρό.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Παλιά, πολύ παλιά που δεν υπήρχαν αυτά, να πεις ότι ναι, με φυσικό τρόπο ναι, έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τώρα δεν μπορείς να το πεις.
0: Ναι. Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις εσύ.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς βγαίνανε παλιά τα σταφύλια. Για να έχω ένα κριτήριο να σου πω.
1: Μικρά. Όσο ήταν παλιότερα χωρίς φυτοφάρμακα, μικρά βγαίνανε. Ναι. Αλλά πιο γευστικά.
0: Τι έχουμε φάει κι εμείς.
1: Έτσι. Και ζούμε ακόμα, λέμε τώρα.

0: Να, αυτά συζητάμε εδώ πέρα στο στούντιο, την ώρα που εσείς ακούτε μουσική, ότι τρώγαμε εκείνες τις ντομάτες που είχαν πάνω γαλάζια σκόνη, ας πούμε, και έπρεπε να τις πλύνεις πολύ καλά. Το πολύ καλά είναι πολύ σχετικό για τον καθένα, ναι. Και ανέφευγε τέλος πάντων μετά το πλύσιμο αυτή η γαλάζια σκόνη. Αχ, τέλος πάντων, όλα αυτά τα ωραία τα χημικά. Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, παρακαλώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ναι, θα μας βρείτε στα social media.
0: Είναι και αυτό, ναι.
1: Στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Εβιβαλή, εδώ στο στούντιο και σήμερα. Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Παρεούλα της περνάμε.
0: Βεβαίως, τις Παρασκευές, σαν και αυτή που έρχεται, έχουμε προτάσεις για ταξίδια. Το έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ναι. Και έχουμε και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε επέτειο, βρε.
1: Τι επέτειο?
0: Ναι, δεν το έχεις δει αυτό. Πάει να φύγει δηλαδή η σημερινή μέρα. Και έχουμε επέτειο.
1: Τι έχω ξεχάσει?
0: Ένας χρόνος από εκείνη την ωραία μέρα που διαβάσαμε ότι πήρανε διάφορα πράγματα μέσα από το Λούβρο αξίας 88 εκατομμυρίων.
1: Κλείσαμε χρόνο από τότε, ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κλείσαμε χρόνο. Βέβαια, το γιορτάσαμε.
1: Να σου πω την αλήθεια, αρχικά αγχώθηκα. Λέω, θα έχουμε καμιά επέτειο στην εκπομπή, θα έχει γίνει κάτι και το έχω ξεχάσει.
0: Λοιπόν, έχουμε, λέμε, επέτειο από εκείνη την ωραία κλοπή που έγινε και που δεν έχουν βρεθεί οι υπεύθυνοι. Και όσοι έχουν βρεθεί δεν έχουν μιλήσει, λέει. Κορόιδο είναι. Κορόιδα είναι. 88 εκατομμύρια σε διάφορα έτσι εκθέματα, τα οποία, άκου τώρα να δεις τι παραδέχτηκε ο νέος διευθυντής του Λούβρου, ο οποίος μπήκε το Φεβρουάριο, ένα νέο παιδάκι σχετικά. Δηλαδή μη φανταστείς κάποιον τύπο 50, 60, 70, έτσι νέο παιδάκι, μέχρι 40 παραπάνω δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος βγήκε και είπε ότι εμείς έχουμε ουσιαστικά σε όλο το Λούβρο, που είναι πάρα πολλές αίθουσες, 25 κάμερες. Υπάρχουν δηλαδή και αίθουσες που δεν έχουν ούτε μία κάμερα.
1: Τέλειο.
0: Έτσι, γιατί αυτό ήταν ότι δεν πιστεύαμε ποτέ ότι τέτοια εκθέματα τα οποία είναι διάσημα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα τα πάρει. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα είχε να τα πουλήσει κάπου, γιατί είναι διάσημα και θα τον βρίσκανε αμέσως. Οπότε δεν προσέχαμε και τόσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος και το παραδέχτηκε. Έτσι κι αλλιώς δεν φταίει αυτός. Τώρα ανέλαβε. Καινούριος διευθυντής στο Λούβρο. Αλλά τώρα, ας πούμε, και ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε οποιαδήποτε πόλη, ας πούμε, να πεις, έχει μια κάμερα μέσα στο σαλόνι, μια κάμερα στην κουζίνα, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να βάλει μια κάμερα να φαίνεται απ' έξω τι γίνεται στην αυλή. Ξέρεις, στο μπαλκόνι, στην αυλή, οτιδήποτε. Και δεν έχει το Λούβρο τουλάχιστον μια κάμερα σε κάθε αίθουσα. Δηλαδή το έλεος, δηλαδή.
1: Τι να σου πω, δεν έχω κάνει Λούβρο ακόμα.
0: Έχω πάει 2 φορές, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν περιμένεις τέτοια, που άλλος, ας πούμε, βγάζει λεφτά από αυτό σαν χώρα. Έτσι, το Παρίσι είναι η νούμερο ένα πόλη σε όλο τον κόσμο τουριστικά. Δεν περιμένεις τώρα το Λουβρό να μην έχει καλή φύλαξη.
1: Λαμούντε.
0: Ένας χρόνος από εκείνη την κλοπή, λοιπόν. Έχουμε γενέθλια. Γίνεται ένα.

0: Αχ, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Πού να τελειώσω. Γιατί λέγαμε προηγουμένως κάτι για τις ντομάτες. Έλεγες μάλλον εκείνες τις ντομάτες. Είπαμε και για τα σταφύλια, τι μπορεί να έχουν φάει. Θα σου πω λοιπόν τις νεότερες εξελίξεις. Δημιουργήθηκε, δώσε βάση στη λέξη, μπανάνα που διατηρείται φρέσκια και δεν μαυρίζει ακόμα και όταν έχει ξεφλουδιστεί και κοπεί.
1: Από μόνη της έγινε αυτό. Δημιουργήθηκε έτσι από μόνη της μια μέρα.
0: Δημιουργήθηκε.
1: Από μόνη της.
0: Η Γεωργική Βιοτεχνολογική Εταιρεία με έδρα το Norwich, που ανέπτυξε αυτή τη συγκεκριμένη μπανάνα, θεωρεί ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την αγορά με το να μην χαλάνε οι μπανάνες, έτσι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αν χαλάνε οι άνθρωποι όταν τις τρώνε τις μπανάνες αυτές, μας ενδιαφέρει οι μπανάνες. Να μην χαλάνε, γιατί πώς θα γίνει η στίβαξη, ξέρω και εγώ, η αποθήκευση, η πώληση.
0: Το Βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων ενέκρινε πριν από κάμια εβδομάδα μία γνωστοποίηση για την εμπορική διάθεση των μπανανών και αυτό αποτελεί, λέει, μία από τις δύο σημαντικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά.
1: Εντάξει,
0: στη Μεγάλη Βρετανία τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, μην αναζητάμε ευθύνες, από μόνοι μας βάζουμε το δάχτυλο στο μάτι και το βγάζουμε μετά.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες Εβιβαλή, Κόσμος και Τραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν παρεούλα και θα είμαστε και πάλι αύριο.
0: Αύριο, Πέμπτη κανονικότατα εδώ.
1: Αμέσως 22 ρίτσες από τώρα.
0: Η Πέμπτη τι είναι, μικρό Σάββατο, νομίζω το λένε. Κάπως έτσι.
1: Κάποιοι το λένε μικρό Σάββατο. Άλλοι το λένε ως η ιδανικότερη μέρα για σεξουαλικές επαφές. Άλλοι.
0: Όχι, ο και άλλοι, έχει... και εμείς το λέγαμε αυτό.
1: Ο καθένας έχει το δικό του για την Πέμπτη. Άλλοι το λένε προπαρασκευή.
0: Αυτό. Εσύ τα λέγεις αυτά.
1: Όποιος σου ταιριάζει περισσότερο, κράτα.
0: Έτσι.
1: Εμείς πάντως Πέμπτη, αύριο εδώ.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
5: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
11: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
10: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
10: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
11: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
10: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
10: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95
11: και 2810 34 10 19.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
12: Υδρόγειος 106,9.

0: Πάλι!
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εξημέρωσε Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Εδώ συντονισμένοι, στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο, είσαστε Υδρόγειος 106,9. Για το επόμενο 2 ώρα θα είμαστε παρεούλα. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ταμπακάκη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Λοιπόν, στην Αθήνα βρίσκεται ήδη από χθες ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Μία επίσκεψη με έντονο γεωπολιτικό και στρατηγικό ενδιαφέρον, καθώς το επίκεντρο των επαφών του με την ελληνική κυβέρνηση θα βρεθούν και συνεργασία Ελλάδας-Αμερικής, η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία βρίσκονται έτσι στο επίκεντρο τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο, η αμυντική συνεργασία με την Αμερική αλλά και η προμήθεια των F-35. Διαβάζω σε διάφορα ρεπορτάζ πως αυτή η επίσκεψη προκαλεί έντονο εκνευρισμό στην Τουρκία. Πριν από λίγο ο Μάρκο Ρούμπιο έγινε δεκτός από τον Έλληνα Υπουργό των Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

για την κυβέρνηση τώρα, αυτή η επίσκεψη του Υπουργού των Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, του Μάρκο Ρούμπιο, στην ελληνική πρωτεύουσα, στην Αθήνα, αποτελεί μια γεωπολιτική ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Για την Τουρκία, μια διάψευση των φαντασιώσεων της συγκεκριμένης χώρας περί δικής σχέσης της με τον Λευκό Οίκο. Να πούμε ότι αυτή η επίσκεψη γίνεται σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, κατά την οποία η Τουρκία προβάλλει για άλλη μια φορά νεοθεωρητικές και παράνομες αξιώσεις με τα δήθεν εθνικά θαλάσσια πάρκα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, συμπίπτει και με την πιθανότητα η Άγκυρα να καταθέσει το επόμενο διάστημα τα αναθεωρητικά της νομοσχέδια που αφορούν στη γαλάζια πατρίδα.

Στα πρωτοσέλιδα για σήμερα, πέρα από την επίσκεψη του Υπουργού των Εξωτερικών της Αμερικής στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και από αυτήν την ώρα πραγματοποιεί συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό των Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, είναι και αυτός ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Εκείνος χθες με μια ανακοίνωσή του ήταν πάρα πολύ καυστικός απέναντι σε διάφορα που συνέβησαν για αυτή τη μεγάλη συναυλία που έγινε στο ΟΑΚΑ. Υπήρξε όμως απάντηση και από την Άννα Βύση, θα τα δούμε αργότερα. Στους ψαράδες μας διπλασιάζεται η επιδότηση πετρελαίου εδώ στη χώρα μας, στα 32 λεπτά για τον Απρίλιο και τον Μάιο, στα 24 λεπτά το καλοκαίρι. Η εξέλιξη τώρα αυτή έρχεται σε συνέχεια του πακέτου μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί από την ελληνική, για την ελληνική αλία, σύμφωνα πάντα με ανακοίνωση του Υπουργείου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον καιρό για σήμερα Τετάρτη. Λοιπόν, έχουμε καταλάβει όλοι, έτσι αισθητά έχει ανέβει η θερμοκρασία σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, την φθινοπορεινή, την κακοκαιρία. Ο καιρός θα είναι καλός λοιπόν για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 3 μποφόρ, έτσι ασθενείς. Η θερμοκρασία για σήμερα θα φτάσει κάπου στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε και στον Λιονέλ Μέση με την οικογένειά του στο πλευρό του και πολύ συγκινημένος. Πώς θα ήταν δυνατόν να μπορέσει να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ο Μέση έγραψε τον επίλογο μιας μυθικής διαδρομής με την Εθνική Αργεντινής. Ήταν το χθεσινό τελευταίο του παιχνίδι με το Εθνόσημο. Ο 39χρονος Superstar ήταν ξανά πρωταγωνιστής, αγωνίστηκε σε ολόκληρη την αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν, στο Buenos Aires. Δημιούργησε 2 γκολ, πέτυχε ακόμα ένα, οδηγώντας την Αργεντινή στη νίκη με 3-0, σε ένα παιχνίδι που περισσότερο από φιλικό αποτέλεσε και ένα τεράστιο φόρο τιμής στον άνθρωπο που για περισσότερο από 2 δεκαετίες αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο της Albiceleste.

Στα 21 λοιπόν χρόνια που φορούσε τη φανέλα της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση, 8 φορές κάτοχος της χρυσής μπάλας, κατέκτησε επίσης το παγκόσμιο κύπελο K20 το 2005, το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, μιλάμε για το 2008, δύο τίτλους Copa America το 2021 και το 2024, και το φιναλίσιμα των αγώνα μεταξύ των νικητών του Euro και του Copa America, μιλάμε για το 2022.

0: Είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ στην Κρήτη μας, μεταξύ Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης για την ακρίβεια και Κάσου, είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4 και 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Καταγράφηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή, στο Καρπάθιο Πέλαγος, μεταξύ των δύο σημείων. Σύμφωνα με την αναφερμένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη δόνη σημειώθηκε 2 και 43 τα ξημερώματα και η δεύτερη 10 λεπτά πριν από τις 3. Να πούμε ότι το επίκεντρο των δύο σεισμών εντοπίστηκε σε απόσταση 29 και 28 χιλιόμετρων δυτικά της Κάσου. Αντίστοιχα, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,5 χιλιόμετρα για την πρώτη δόνηση και στα 12,8 χιλιόμετρα για τη δεύτερη.

Στον Άγιο Νικόλαο, χθες καταγράφηκε ακόμα ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Σημειώθηκε χθες κάπου στις 12 το μεσημέρι σε χώρο εκτός σχολείου με θύμα ένα αγόρι 12 ετών. Εδώ οι πληροφορίες λένε ότι ένας 12χρονος και ένας 13χρονος φέρεται να χτύπησαν και να εξύβρισαν τον 12χρονο. Σε αυτήν την υπόθεση να πούμε ότι ένας ακόμη 12χρονος φέρεται να κατέγραφε αυτή την επίθεση σε βίντεο.

Με μια έτσι ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση απάντησε η Άννα Βύση στον Νίκο Καρβέλα μετά τη δημόσια τοποθέτησή του για τη συναυλία της στο ΆΚΑ. Η τραγουδίστρια απορρίπτει όσα υποστηρίζει ο επιχρόνια στενός της συνεργάτης, κάνει λόγο για υποκρισία και λαϊκισμό και προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι λίγες ημέρες πριν από την μεγάλη συναυλία ο Νίκος Καρβέλας απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και την απείλησε ότι θα αντικαταστρέψει προσωπικά και καλλιτεχνικά. Περιγράφει η ίδια τη βαθιά προσωπική απογοήτευσή της από έναν άνθρωπο που, όπως αναφέρει, θεωρούσε επί δεκαετίες και φίλο και συνεργάτη και οικογένειά της.

Λοιπόν, το τραγούδι Σπουργίτη ακούσαμε από τους Magic Spell. Εμείς συνεχίζουμε αυτό τον πόλεμο, οικονομικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει έτσι μεταξύ Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα. Είδαμε τι είπε μεταξύ άλλων, τι αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Άννα Βύση. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τι αναφερόταν από τον Νίκο Καρβέλα σε χθεσινή ανακοίνωσή του. Εκείνος υποστήριξε ότι η Άννα Βύση έχει πάρει πλέον μια καλλιτεχνική και δημόσια κατεύθυνση με την οποία ο ίδιος διαφωνεί, ασκώντας κριτική στο μέγεθος της συναυλίας στο ΟΑΚΑ και στις τιμές των εισιτηρίων. Ανέφερε ότι δεν του καταβλήθηκε η συμφωνημένη αμοιβή για τη συναυλία. Κατήγγειλε ότι ο ίδιος και οι καλεσμένοι του κλήθηκαν να μετακινηθούν σε υποδεέστερες θέσεις στη συναυλία και δήλωσε ότι ένιωσε συντριβή όταν πληροφορήθηκε πως η Άννα Βύση γνώριζε για αυτήν την απόφαση.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει εν Βύση ότι τους τελευταίους 6 μήνες, και ενώ ο Νίκος Καρβέλας είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα, λέει, να τον εξυπηρετήσω όπως έκανα κάθε φορά, άλλωστε, λέει, μία ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, αποκάλυψε λοιπόν η Άννα Βύση.

Εδώ στο Ηράκλειο συνεχίζουμε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Αφέθηκε χθες μετά την απολογία της η 36χρονη γυναίκα που κατηγορείται για αυτήν την υπόθεση με τα προσβλητικά φυλάδια. Με στόχο εδώ μια 52χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Οι εισαγγελέας και οι ανακρίτριοι αποφάσισαν λοιπόν χθες να μην προφυλακιστεί. Της επέβαλαν συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους. Της επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της 52χρονης γυναίκας αλλά και οποιοδήποτε μέλους της οικογένειάς της.

Σε αυτήν την υπόθεση με τα χυδαία φυλάδια, το λέμε αρκετές μέρες τώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και η πιθανή συμμετοχή ενός δεύτερου προσώπου, ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επισήμως μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εξετάζεται αν είχε εμπλοκή και εκείνο στη διανομή των φυλαδίων.

Λοιπόν, λίγο πριν τις 10 θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα μας, στις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε να δούμε και τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και επικεφαλίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Με εκατομμύρια followers, οι 18 πασίγνωστοι influencers, άλλη υπόθεση αυτή που ελέγχονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι για προώθηση παράνομου τζόγου.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9.

Τα στελέχη λοιπόν του ελληνικού FBI, ερευνώντας αυτή την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με επικεφαλής, όπως σας έλεγα πριν, τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, και ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, έφτασαν μέχρι το 2013, αρκετά χρόνια πίσω, όταν φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει, η εγκληματική οργάνωση έστεινε συνεχώς εικονικές επιχειρήσεις, οι οποίες έφτασαν 25 στο σύνολό τους. Η άκρη τώρα του νήματος άρχισε να βρίσκεται μετά από καταγγελία εργαζόμενης.

Σε αυτήν την υπόθεση, νυχτερινά μαγαζιά και εστιατόρια και καταστήματα ένδυσης αλλά και διαφημιστικές έστειναν οι κατηγορούμενοι από εταιρείες που έχει διαπιστωθεί και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το Λάος, ο οποίος είναι και αρχηγός ο ηθήνων νους της οργάνωσης. Έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισρωές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, όπως επίσης και εικονικά μισθωτήρια κινήτων προς το κόμμα. Από την έρευνα, το κύκλωμα προχωρούσε λοιπόν στην ίδρυση εικονικών εταιριών και εστιατόρια μεταξύ άλλων. Έκλεινε τις εταιρείες χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπεξαίρεσαν από το ελληνικό δημόσιο αρκετά εκατομμύρια ευρώ μέσα από εταιρείες βιτρίνες.

Σε αυτήν την υπόθεση το νήμα ξετυλίχθηκε από καταγγελία της δικηγόρου μιας εργαζόμενης γυναίκας του Καμπούρη. Κατά την καταγγελία η γυναίκα αμοιβόταν με 600 ευρώ, στην εφορία εμφανιζόταν με εισόδημα 19.500 ευρώ. Να σας πω πως σήμερα ο Καμπούρης αναμένεται να οδηγηθεί από τη Γαδά όπου κρατείται στον εισαγγελέα μαζί με τους υπόλοιπους 7 συλληφθέντες για αυτήν την υπόθεση, ώστε να κριθεί εάν θα προφυλακιστεί. Έχει συλληφθεί και η σύζυγός του, η Άννα Συνούλη.

Πάμε και στις έρευνες που είναι σε εξέλιξη για αυτή την υπόθεση με 18 influencers, μεταξύ των οποίων βρίσκονται γνωστοί τράπερς και μοντέλα και αθλητές και πρώην παίκτες reality, και όλοι αυτοί ελέγχονται για πρόωθηση του παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι έρευνες εδώ βρίσκονται σε προανακριτικό στάδιο. Εξετάζεται ο ρόλος των προσώπων στην προβολή μη αδειοδοτημένων πλατφορμών, όπως αποκάλυψε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων.

Στην εκτίμηση ότι ο Αλκέτε ριζάει ο Βαρυπινίτης που δεν επέστρεψε στις φυλακές του Δομοκού, μιλάμε για τις 14 του Σεπτέμβρη, είχε πάρει άδεια, δεν επέστρεψε φυσικά. Οι εκτιμήσεις λένε εδώ ότι έχει φύγει είτε για την Αλβανία είτε για το Κόσοβο. Σε αυτό συμπέρασμα έχουν καταλήξει οι αστυνομικοί που ασχολούνται με αυτήν την υπόθεση. Μία ημέρα τώρα πριν είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο, στο οποίο είχε πάει με το αυτοκίνητό του μαζί με άτομα της παρέας του. Εκεί ο Ριζάη φέρεται να είχε βάλει μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να βγαίνει έξω και να του κάνει παρατήρηση. Αποτέλεσμα, να ακολουθήσει έντονη λογομαχία. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα και αρκετοί από τους θαμώνες και τους εργαζόμενους καταστήματος βγήκαν έξω παρακολουθώντας τη φασαρία. Σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Αλκέτε Ριζάη φέρεται να έβγαλε όπλο. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πυροβόλησε πιθανότατα στον αέρα. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 27χρονος Αφγανός, ο οποίος ήταν φύλακα στο Beach Bar και κατηγορείται ότι αποπειράθηκε με τη χρήση πυροβόλου όπλου να τραυματίσει θανάσιμα κάποιον άνθρωπο εκεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο περαστικοί, ευτυχώς ελαφρά.

Για αυτήν την υπόθεση του Βαρυπινίτη που είχε άδεια και δεν επέστρεψε, υπάρχει μια νέα μαρτυρία για τη διαφυγή του. Έχει λοιπόν υποθεί ότι χρησιμοποίησε αστυνομικό φάρο και μεγάφωνο κατά τη διαφυγή του. Υπάρχει μαρτυρία, οδηγός που κινείται προς τους δρόμους που βρέθηκε ο Ριζάη μετά το επεισόδιο στην Ανάβησο, σας έλεγα πριν, είδε από ένα αυτοκίνητο που ήταν πίσω του να ενεργοποιείται ένας φάρος σαν αυτός που χρησιμοποιείται από την ελληνική αστυνομία σε συμβατικά αυτοκίνητα, ενώ κάποιος από τους επιβάτες του, όπως φέρεται να κατέθεσε, του μίλησε και από το μεγάφωνο. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν με τον Αλκέτ Ριζάη, τον Βαρυπινίτη, που έλαβε άδεια και δεν επέστρεψε.

Λοιπόν, 95 εκατομμύρια ευρώ είναι η στήριξη στην ελληνική βιομηχανία για το ακριβό ρεύμα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα διπλασιάζεται και η επιδότηση πετρελαίου για τους ψαράδες στα 32 λεπτά για τον Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για το καλοκαίρι. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στη συνέχεια του πακέτου των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί για την ελληνική αλία, σύμφωνα πάντα με ανακοίνωση του Υπουργείου.

0: Είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική
2: δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική

Λοιπόν, λίγο μετά τις 10.30 είμαστε. info@1069.gr. Σε αυτό το email περιμένουμε όπως πάντα τα μηνύματά σας. Για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα, μπορείτε να ενημερωθείτε και μέσα από το site του σταθμού μας, www.1069.gr.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν 11 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Πλατανιά μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή και αυτήν την περιοχή από τις 2 μέχρι τις 4 του Οκτώβρη. Η απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου μετά από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει ο Δήμαρχος του Πλατανιά, ο Γιάννης Μαλανδράκης.

Πάμε και στις δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και Αμερικής. Λέγαμε από νωρίς το πρωί για την επίσκεψη του Μάρκο Ρουμπίο στην χώρα μας, στην ελληνική πρωτεύουσα. Το μήνυμα λοιπόν ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας, έστειλε ο Μάρκο Ρουμπίο σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Υπουργό των Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδος ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, ενώ έκανε και αναφορά στην αρχαία Ελλάδα εν ώψη και της ομιλίας του το απόγευμα στην ΠΝΙΚΑ. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τώρα από την πλευρά του είπε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν, λέει, ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ισχυρά θεμέλια.

Πάμε αθλητικά. Ο αγώνας Paris Villeurbanne για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαλόν για το BCL και το μάτς του Άρη με την Burgos για το EuroCup ξεχωρίζουν στο σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Αναλυτικά τους αγώνες, τις ομάδες αλλά και τις ώρες που θα γίνουν τα παιχνίδια, τα βλέπετε στο www.1069.gr.

Το Ισραήλ από τη σήμερα φοροτιμεί στα θύματα της επίθεσης του Ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς πριν από 3 χρόνια, λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές που σηματοδοτούνται από τη μνήμη της 7ης Οκτωβρίου το 2023, της πιο φωνικής ημέρας στην ιστορία της χώρας, στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στο οποίο οι μαχητές της Χαμάς έκαναν στις 7 του Οκτώβρη έφοδο με αυτοκίνητα και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους στη γιορτή αυτή.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Nutrivalley 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
5: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Κατέβα από την καρέκλα.
11: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
10: Φοβάμαι.
11: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
10: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
11: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
12: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
13: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
12: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
13: Παγκρίτια Απολυμαντική.
12: Τηλέφωνο 2810 344 988.
11: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
14: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
15: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί. Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σου Θάνο, γεια σου Θάνο. Τι κάνεις, πως είσαι, είσαι καλά? Καλή τεταρτούλα ζάχαρη, τεταρτούλα μέλι.
1: Ορίστε.
0: Το έκανα πολλές πρόβες μπροστά στον καθρέφτη.
1: Α, έκανες πρόβες, ε? Κοίτα να δεις τι συμβαίνει στον κόσμο.
0: Έπιασε.
1: Έπιασε, λέει.
0: Α, πολύ χάρηκα.
1: Πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Ας ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα από το δεύτερο, αν δεν πειράζει.
1: Από το δεύτερο.
0: Δεν πειράζει.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος είναι εδώ να σας κρατήσουν σύντροφια για τις επόμενες 2 ώρες.
1: 7 του μήνα.
0: 7 ή 7.
1: Μετράω τις μέρες εγώ για 28 είναι, ξέρεις.
0: Έρχεται,
1: μετράω αντίστροφα. 21 μέρες. Μέρη.
0: Μετά θα μας σου μείνει για την 17 Νοέμβρη, μετά για τα Χριστούγεννα. Και μετά φύγαμε.
1: Μετά πιάσαμε. Αυτά είναι. Πάμε.

0: Χρόνια πολλά, Σέργια, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα, Βάκο, Βάκη, Βακία, Πολυχρόνη, Πολυχρόνιο, Χρόνη, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα. Όλα αυτά τα παιδιά γιορτάζουν. Γεγονότα δεν θα με κόψει. Στις 7 Οκτωβρίου 1542, ο Πορτογάλος εξερευνητής Χουάν Ροντρίγκες Καμπρίγιο ανακαλεί το νησί Σάντα Καταλίνα έξω από τις ακτές της Καλιφόρνιας. 1833, επί βασιλείας Όθωνα καθιερώνεται ως εθνικό νόμισμα της Ελλάδας η δραχμή. 1944, Εβραίοι κρατούμενοι στρατόπεδο εξόντωσης Auschwitz, που το έχασα, Birkenau, επαναστατούν αφού ανατινάζουν ένα μέρος του κρεματορίου, 4 επιχειρούν μαζική διαφυγή. Οι 250 δραπέτες πιάνονται και εκτελούνται. Γεννήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Να πω.
1: Γιατί να μην πεις.
0: Να αφήνεις.
1: Είναι δυνατόν
0: γεννήσεις
1: εγώ ποτέ.
0: Γεννήσεις 7 Οκτωβρίου 1885. Μίλα όσο θέλεις. Τελικά θα τα πω μετά. Γιατί ναι, δεν σ' αντέχω άλλο.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αλές, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου.

0: Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

1885 γεννήθηκε Νίλς Μπόρνταν ως φυσικός, 1934 Ουρλί και Μάινχοφ, Γερμανίδα δημοσιογράφος, 1974 Σάρλοτ Περέλη, Σουηδέζα τραγουδίστρια, 1986 Γούναρ Νίλσελ, ποδοσφαιριστής από τους νήσους Φερόες. Θάνατη 336 Πάπας Μάρκος. 768 Κωνσταντίνος Β' Πατριάρχης, 1973 Σάββος Παπαπολίτης, Έλληνας πολιτικός, 1991 Ναταλία Τζίσμπουργκ, Ιταλίδα συγγραφέας, 2006 Άννα Πολιτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος.

0: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει και θα σου διαβάσω μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα. Θέλω την προσοχή σου.
1: Βεβαίως.
0: Okay. Ομάδα επιστημών υπολόγισαν τον αριθμό των μυρμηγκιών που περπατάνε πάνω στη γη χωρίς να χάσουν, λέει, το μέτρημα. Ανακοινώνοντας μία σειρά από μηδενικά, το μέτρημα συνεχίζει η έρευνα των μυρμηγκιών στον πλανήτη μας, μοιάζει με το μέτρημα των κόκκων της άμμου στις παραλίες. Παρ' όλα αυτά, 6 επιστήμονες τόλμησαν να το επιχειρήσουν και κατέληξαν στην πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα εκτίμηση. Στη γη, λοιπόν, Μέρη, υπάρχουν περίπου 20 τετράκις εκατομμύρια μυρμήγκια, ή αλλιώς το 20 και 15 μηδενικά.
1: Το ξέρεις ότι τα μυρμήγκια τσιπάνε?
0: Κάποια ναι.
1: Ναι. Και είναι σαν αράχνο ήδη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι συχαμένα.
0: Ναι.
1: Α, παπά.
0: Συνεχίζω.
1: Αχ, κι άλλο.
0: Ναι, βέβαια. Αυτός ο αστρονομικός αριθμός μεγαλύτερος από 2 έως 20 φορές σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις αντιστοιχεί σε μια συνολική βιομάζα 12 μεγατόνων ή εκατομμυρίων τόνων. Η βιομάζα των μυρμηγκιών είναι μεγαλύτερη, λέει, από όλα μαζί τα πουλιά και τα θηλαστικά ζώα του πλανήτη μας. Θα πρέπει, λέει, να ληφθεί υπόψη ότι πιθανότατα τα μυρμήγκια να είναι αρκετά περισσότερα, καθώς οι επιστήμονες βάσισαν την εκτίμησή τους κατά ανάγκη στα μυρμήγκια που φαίνονται στο έδαφος και όχι σε αυτά που ζουν κυρίως στα δέντρα ή στο υπέδαφος.
1: Πολύ ωραία έρευνα.
0: Δεν είναι καταπληκτική?
1: Φοβερή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, ξυπνάς ένα πρωί. Τώρα, είσαι, έχουν φάει κοργί το βράδυ, τίποτα μυρμήγκια, δεν ξέρω, κάπου ήσουν, και αποφασίζεις, παίρνεις άλλους 5 φίλους επιστήμονες και τους λες, παιδιά, θα πάμε να μετρήσουμε τα μυρμήγκια.
1: Είναι κάτι που μπορεί να έχει ουσία.
0: Να μετρήσεις τα μυρμήγκια.
1: Ναι, ναι, είναι μεγάλη νόημα αυτή.
0: Τι να σου έδωσε όμως την αφορμή για να το κάνεις? Δηλαδή το κίνητρο να είναι ότι δεν το κάνει κανείς άλλος, μα σου λέει η έρευνα ότι έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Τώρα, να ξύπνησαν 6 τύποι μαζί, να τους φάγαν τα ίδια μυρμήγκια.
1: Έχουν προβληματισμό.
0: Έχω απορίες, Μέρη, και δεν με βοηθάς. Δεν μου λύνεις καμία απορία μου.
1: Βάλε τραγούδι να σκεφτώ.

0: Λοιπόν, θα σου κλείσω την πρώτη ώρα, όχι με τα μυρμήγκια που μας απασχόλησες και μας έκοψες.
1: Αρχίζω και ξύνομαι, ρε.
0: Να σε ξεκάσω.
1: Δεν ξύνομαι, σου λέω, με έχει πιάσει σφαγούρα.
0: Ξέρεις τι είναι, εγώ ξέρεις πότε το παθαίνω αυτό.
1: Όχι.
0: Με τις ψήρες.
1: Ναι.
0: Είμαι κατά φαντασία ψηρόπληκτη.
1: Καλά, και στο περιβάλλον που είσαι εσύ είναι γεμάτο.
0: Ναι, αλλά όταν ακούσω ότι κάποιος έχει δίπλα μου ψήρες, ναι, νομίζω ότι έχω.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν. Υπάρχει τόσο έντονο. Εγώ θυμάμαι παλιά στα σχολεία. Δεν υπήρχε παιδάκι που να. Μιλάμε, γινόταν μιλιούνια από πάνω από το κεφάλι τους. Τώρα πια συμβαίνει.
0: Χαμός. Αλλά βρήκα θαυματουργό φάρμακο.
1: Καλά, εσείς το έχετε το φάρμακο. Βαμμένα μαλλιά, ψήρα δεν
0: πάει. Ξέρεις ότι πιάνει.
1: Τι εννοείς?
0: Πιάνει. Λίγο ρίζα να έχει, πάει. Να, με πιάσει η ψήρα.
1: Τη βλέπω εγώ, σε περπατάει τώρα.
0: Άσε με τώρα. Λοιπόν, αλλά άκου να βρεις, να δεις τι μου είπε μια μαμά.
1: Ναι.
0: Και τελικά σε μένα έπιασε. Δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια. Βάζεις μαγιονέζα στα μαλλιά, τα περικλείς με σελοφάν,
1: ναι,
0: και τα αφήνεις μία μισή ώρα. Οι ψήρες δεν αντέχουν τα αυγό.
1: Ναι.
0: Τη λιπαρότητα αυτή μάλλον της μαγιονέζας, να το θέσω καλύτερα. Και σκάνε, πεθαίνουν. Μια και έξω.
1: Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε με τη μαγιονέζα? Χαλάσατε τόση μαγιονέζα αντί να φτιάξετε ένα ωραίο κλαπ σάντουιτς να φάμε.
0: Καλά τώρα εδώ, δεν γλιτώσουμε τις ψήρες πάλι.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου, μόνο 3,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χας, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Έλα.
1: Λέγε.
0: Να πω.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Καλά, θα σου πω εγώ.
0: Πες.
1: Λοιπόν, θα σε πάω TikTok.
0: Πρόβλημα είχες μεγάλο, ξέρω.
1: Κανένα. Κανένα. Λοιπόν, όπου μία κυριούλα έχει προβληματίσει τον κόσμο. Διότι κατέβηκε γιατί, την Τζουλήθρα ανάσκελα.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Και βρέθηκε μπρούμητα.
0: Πώς έγινε αυτό τώρα?
1: Έλατε.
0: Το έχεις και βίντεο, να το δω.
1: Βίντεο έχω.
0: Και πόσα αλλά... παίδια έσπασε?
1: Δεν έσπασε.
0: Γιατί το συζητάμε αφού δεν έσπασε τα παίδια τη?
1: Λοιπόν, δηλαδή, αλλά έχει γίνει ο κακός χαμός. Προσπαθούν να βρούνε πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Έχει προβληματίσει πολύ τους
0: επιστήμονες.
1: Τους χρήστες του διαδικτύου.
0: Α, καλά, τώρα ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο είναι και μπαρούφα, έτσι, τα περισσότερα, να ξέρεις.
1: Γιατί είναι μπαρούφα?
0: Δεν ξέρω εγώ, μου φαίνονται λίγο φτιαχτά για να πάρουν δημοσιότητα.
1: Άντε μωρέ.
0: Έτσι νομίζω. Έτσι
1: γιατί
0: είναι.
1: Είμαι
0: σίγουρος.
1: Βάλε ένα τραγούδι να βάλουμε.
0: Βάζω ένα τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι. Να κάνουμε ένα TikTok.
0: TikTok.
1: Σου είπα, φέρει κάμερα εδώ.
0: TikTok.
1: Δεν είχαμε κάνει πόσα TikTok.
0: TikTok. Εντάξει.

0: Εσύ θα λες το ελληνικό, εγώ θα μεταφράζω το αγγλικό. Έχω άπτεστη την αγγλική γλώσσα.
1: Εντάξει, θες να το πεις τώρα την είδηση?
0: Όχι, θέλω να σου πω τώρα μια ιστορία που μου ήρθε όταν ήμουν στη Σουηδία.
1: Στη Σουηδία.
0: Εγώ τα αγγλικά μου είναι καταστροφικά. Μάλλον εγώ. Ούτε ναι, και τα ελληνικά.
1: Εσένα.
0: Τα αγγλικά μου είναι καταστροφικά. Οπότε όταν πήγα στη Σουηδία, δεν μπορούσα να προσαρμοστώ και πολύ εύκολα. Αισθανόμουν ότι είμαι βλαχολινίδα.
1: Ναι.
0: Ότι μιλάω πολύ βλάχικα αγγλικά. Αλλά είχα βρει τα κουπιά μου. Δηλαδή, έφτιαχνα δικές μου λέξεις. Και μία μέρα λοιπόν που ήμασταν εκεί πέρα στο παρεάκι, καθόμασταν και συζητάγαμε για τα θέματα εκεί πέρα, ήθελα να πω ότι εγώ δεν μπορώ να το προφέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Και τι είπα?
1: Τι είπες?
0: I can't prefer that.
1: Α, ωραία, και κατάλαβαν.
0: Μόνο οι Έλληνες το σχολίασαν. Οι υπόλοιποι κουνήσαν καταφατικά το κεφάλι τους.
1: Ορίστε, είδες.
0: Βέβαια. Μη στηρίξεις τον σύντροφο.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ήταν άσχετο όμως αυτό τώρα, με την είδηση.
0: Μου ήρθε.
1: Σου ήρθε τώρα.
0: Από το αγγλικό.

0: Λοιπόν, θα σου κλείσω το τρίτο μέρος με αυτό που ξεκίνησα λίγο πριν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχεις κάπου να πας μετά, γιατί σε βλέπω πολύ φουριόζα.
0: Έχω, η αλήθεια είναι.
1: Έχεις, βιάζεσαι.
0: Βιάζομαι.
1: Μην μου πεις, άκου, πρόσεξε. Μην βγω απ' έξω από το στούντιο και εδώ κανένα σακίδιο και ετοιμάζεσαι να πας καμία εκδρομή.
0: 5 Οκτώβρη. Πόσο έχουμε, 7 Οκτώβρη, 9. Πόσο έχουμε.
1: 12 μέρη. Έχεις χάσει την μπάλα. Είναι.
0: Πόσο έχουμε, ρε παιδιά, σήμερα.
1: Πόσο να έχουμε, βρε, σήμερα μου. Όσο να είναι, μία
0: 7.
1: Μέρα θα την έχουμε. 7, ορίστε.
0: Μου φάγες πάλι το τέτοιο. Βάλε τραγούδι και μετά θα μιλήσεις καθόλου.

0: μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: φτάσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο.
1: Πώς περνάει η μέρα?
0: Αφού σου λέω τόσο ωραία πράγματα.
1: Αν περνά καλά, βρε Μερούλα.
0: Άμα
1: περνά καλά.
0: Πέστα, τα λέω εγώ και μόνοι μου τα ακούω.
1: Ναι, μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τα ακούμε.
0: Άντε μόνο που τα ακούμε. Μόνοι μας τα
1: ακούμε. Του
0: αρέσει.
1: Του αρέσει. Το ξέρει, του έχουν πει εσένα.
0: Βέβαια. Να μην το πω.
1: Εμένα γιατί όταν με συναντούν στο δρόμο αλλάζουν πεζοδρόμιο. Να το κοιτάξω.
0: Δεν έχουμε πολλά πεζοδρόμια, μωρέ, και δεν χωράει ο κόσμος.
1: Καλά, για συνέχισε λοιπόν.
0: Όχι, τώρα τι να συνεχίσω. Δεν
1: το χάλασε πάλι.
0: Μου το χάλασε. Να πούμε για τα πεζοδρόμια.
1: Θες να κάνεις ένα restart, να σου βάλω εγώ ένα τραγουδάκι ωραίο και ένα restart να τα πεις μετά.
0: Ναι,
1: θέλω. Φορά.
0: Θέλω.
1: Μετά το μικρόφωνο και δεν θα πω κουβέντα.
0: Είναι πολύ ωραία αυτή η κίνηση που θέλω να σου πω.
1: Ωραία.
0: Α, ναι.
1: Χαίρομαι. Βεβαίως.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάω πάλι TikTok, γιατί πολύ μου αρέσει αυτό το TikTok. Λοιπόν, και θα πάω σε μία υπάλληλο πιτσαρίας που θέλει να πει τον πόνο της, θέλει να το μοιραστεί μαζί μας και όχι μόνο θέλει να το μοιραστεί μαζί μας, αλλά το βίντεο που ανέβασε για τον πόνο της μετράει στα 2,7 εκατομμύρια προβολές.
1: Τι λες τώρα?
0: Βεβαίως, και ο λόγος, γιατί αποκαλύπτει, αυτή είναι η υπάλληλος στην πιτσαρία, το είπα αυτό.
1: Ό,τι κρυφό έχει.
0: Όχι, άκου τώρα, εδώ να δεις. Η υπάλληλος πιτσαρίας αποκαλύπτει την παραγγελία που απεχθάνεται να φτιάξει. Για αυτό το πράγμα έχει 2,7 εκατομμύρια προβολές.
1: Τι?
0: Αντιλαμβάνεσαι?
1: Τι δεν της αρέσει?
0: Λοιπόν, δεν της αρέσει να φτιάχνει πίτσα με ανανά. Πρόκειται για την πίτσα που δεν έχει τυρί και συχαίνεται να τη φτιάξει.
1: Ναι, και γιατί αυτό το πράγμα δηλαδή πρέπει να γίνει είδηση ολόκληρη και γίνεται... να τη διαβάζουμε εμείς τώρα δηλαδή?
0: Ναι, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός στα social, καθώς υπάρχει κόσμος που περασπίζεται την επιλογή αυτή, είτε επειδή δεν τους αρέσει το τυρί, είτε επειδή έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Μάλιστα, κάποιος έγραψε τη δική του εμπειρία. Μια φορά είδα στην παραγγελία που έλεγε χωρίς τυρί, με έξτρα σάλτσα και ελιές που απλά κολυμπούσαν μέσα. Έχουν περάσει 10 χρόνια και ακόμα με στοιχειώνει με τους εφιάλτες μου.
1: Τώρα αυτό όλο που έχει συμβεί. Πού άλλο,
0: Δεν γράφει.
1: Αμερικά.
0: Λογικά, μου φάνηκε λίγο για Αμερικανό.

0: Λοιπόν, το κανόνισα, δεν μπορούμε να μείνουμε.
1: Σιγουράκι.
0: Σιγουράκι.
2: Είχα παίξει 50-50.
0: Ναι. Μερούλα.
1: Θάνο.
0: Άντε να παραφεύγουμε. Άντε μαζέψε τα πράγματά σου.
1: Εγώ θα μείνω εδώ.
0: Καλά, θα μείνεις εδώ.
1: Φεύγω. Και...
0: εγώ, αύριο, γεια σας. Εγώ θα φύγω πάντως.
1: Tomorrow.
0: Γεια σας. Γεια σας.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Καλησπέρα, τι κάνουν τα παιδιά, χαλαρή τεταρτούλα από τον υδρόγειο 106,9, από την Εύη Παπαδάκη που θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Τι ωραίος καιρός σήμερα αυτό στο Ηράκλειό μας, πολύ ήλιος, έτσι πολύ ωραίος, έτσι φθινοπορνός ήλιος, εντάξει, οκ. Okay. Να σου πω ότι ακούς υδρόγειο 106,9, επικοινωνείς μαζί μας στο 2810-333-500, στο info@1069.gr. Δεν ξεχνάς να μπαίνεις στο site μας www.1069.gr. Μπαίνεις, μας ακούς και μέσα από εκεί, γιατί είμαστε παντού. Και πατάς webcam και βλέπεις ό,τι μα ό,τι βλέπω και εγώ από εδώ πάνω. Την πλάτη ελευθερίας. Αν έχει κίνηση, ποιος περνάει από κάτω, τι γίνεται, τα πάντα όλα. Να σου πω σε άλλα νέα ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή, στην πλάτη ελευθερίας, στο Ηράκλειό μας, στην πόλη μας, έχουμε 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έχουμε 4 μπουφόρ. Η άνεμη είναι βόρειο-δυτική. Δεν έχει καθόλου βροχή σήμερα, να ξέρετε. Να σου πω σε άλλα νέα ότι σήμερα γιορτάζει ο Σέργιος, ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης. Ωραία ονόματα. Αχ, Πολυχρόνη πλάκα έχω. Λοιπόν, να χαίρεστε όσους έχετε, εγώ αυτό θα πω. Και να πω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος, 100% βαμβάκι που λέμε. Ναι, θέλω καφέ, ο κύριος Αντώνης είναι εδώ. Λοιπόν, και επίσης να σου πω ότι σήμερα 7 Οκτωβρίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Λοιπόν, ψηλώνεται ένταση. Σου έχω Κατερίνα Στικούδη, Τζόζεφιν, ένα Βύση, Κατερίνα Λιόλιου, και έρχομαι μετά να σου πω ζώδια. Δεν βγαίνει αλλιώς τεταρτούλα, αλλά είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Τα ξέρεις τώρα εσύ αυτά.

Έτσι είναι όταν έρχεται ο έρωτας με αναβύση. Και πάμε να πούμε πάρα πολύ σύντομα ζωδιάρες, αγαπητέ κριέ. Δράση και αποφασιστικότητα σήμερα οι κριοί. Αγαπητοί ταύροι, τα οικονομικά σας θέλουν λίγη προσοχή. Σήμερα είστε λίγο ευάλωτοι. Δίδυμοι, ευχάριστες συζητήσεις και πάρα πολύ ευχάριστα νέα. Ωραία. Καρκίνη, βάλτε όρια και πρέπει να αποφύγετε εντάσει σήμερα. Λέων, ευκαιρία να ξεχωρίσεις η απόψινη ημέρα. Πώς το λες τώρα αυτό? Το απόψε επίσης σημαίνει βράδυ. Η σημερινή ημέρα μάλλον θέλει να πει. Τέλος πάντων, αγαπητέ Παρθένε, οργάνωση και πρακτικές λύσεις. Πάντα η Παρθένη είναι αρκετά οργανωτική. Ζυγέ, Αλέξη και λυπή ζυγή. Ερωτικές εξελίξεις και συμφωνείς. Να πω χρόνια πολλά στον φίλο μου, τον αγαπημένο τον Αλέξη που χθες έχει τα γενέθλιά του. Που μου έκανε παράπονο ότι δεν του είπα χρόνια πολλά στον αέρα, αλλά να σας πω ότι χθες δεν έκανε εκπομπή. Γιατί πλέον δεν προλαβαίνω να έρχομαι κάθε μέρα. Αγαπητέ Σκορπιέ, έντονη διέστηση σήμερα. Πρέπει να την εμπιστευτείτε. Αγαπητέ Τοξότη, νέα σχέδια σας γεμίζουν με ενέργεια. Να τα εμπιστευτείτε και εσείς αυτά. Αγαπητέ Γόκερε, εστίαση στη δουλειά και στους στόχους όπως πάντα. Υδροχώρα, μη μας γλεντήσεις και σήμερα, σε παρακαλώ. Κάτι απρόσμενο αλλάζει τη διάθεσή σου. Αυτό περιμένω να μου την αλλάξει αυτό το απρόσμενο. Και τέλος, αγαπητέ ηχθή, ο κύριος Αντώνης ο Γαλανός που είναι εδώ, ρομαντική διάθεση και ευαισθησία σήμερα. Να τα τώρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα μία αναβίση και αμέσως μετά Καντέρνα Λιόλιου. Καλά την τραγουδάρα αυτήν. Παιδιά, τι χάμω έχετε και αυτό το τραγούδι στο TikTok? Δεν κάνω scroll και όλη την ώρα πέφτω πάνω σε αυτό το τραγούδι. Μάλλον έχετε ταυτιστεί. Πολύ... Τι υπάρχει ψευτιά στον κόσμο? Τι σας έχει πιάσει? Τι?

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
2: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

Εδώ είμαστε καλά. Υδρόγειο 106,9 αμέσως μετά το πρώτο break της εκπομπής μας. Χαλαρή τεταρτούλα, ακούσω εδώ Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα. Και έχω να σου πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Μία νέα έρευνα έρχεται να αμφισβητήσει την ιδέα ότι τα social media από μόνα τους μας κάνουν δυστυχισμένους. Λοιπόν, οι ερευνητές παρακολούθησαν σχεδόν 2.000 ανθρώπους και δεν βρήκαν σημαντική σχέση ανάμεσα στο πόσο χρησιμοποιούμε τα social media και στο πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από τη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά, όσοι χρησιμοποιούσαν περισσότερο YouTube και TikTok εμφάνιζαν χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή τους. Άρα το ερώτημα παραμένει, μας επηρεάζουν τα social media ή τα χρησιμοποιούμε περισσότερο όταν ήδη δεν είμαστε καλά? Γιατί μάλλον αυτό είναι, τα θεωρούμε νομίζω σαν διέξοδο και τα χρησιμοποιούμε τότε. Εγώ ας πούμε τις καλύτερες πραγματικά στιγμές μου και όταν είμαι πάρα πολύ, εντάξει μένα είναι και δουλειά μου βέβαια, αλλά σας λέω τώρα ότι όταν δεν δουλεύω, δεν τα κοιτάω καν. Δηλαδή όταν βλέπετε ότι έχω 9 ώρες να μπω μέσα, πάει να πει ότι κάτι πολύ καλό συμβαίνει. Να ξέρετε. Ή κάτι πολύ καλό ή κάτι χάλια. Αυτό το είναι όταν μου συμβαίνει κάτι πάρα πολύ καλό, είμαι σε κάποιο ταξίδι ή όταν είμαι πολύ άρρωστη. Οπότε, αλλά όχι συνήθως, θέλω να πω ότι όταν είμαστε πάρα πολύ καλά δεν κοιτάμε τα social. Το ζούμε. Λοιπόν, ξέρετε που θα πάω τώρα, έτσι. Βασίλης Καράς, η δική μου πατρίδα.

0: Έλα η τραγουδάρα. Λοιπόν, έχω να σου πω ακόμα μία έρευνα η οποία μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ απλό. Το φαγητό είναι πιο ωραίο με παρέα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όσοι τρώνε μαζί με άλλους αναφέρουν περισσότερη ευτυχία και λιγότερο στρες και στεναχώρια. Και μάλιστα, όσο περνούν τα χρόνια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά οι νεότεροι, τρώνε μόνοι τους. Άρα σήμερα το βράδυ μην φάτε μόνοι, πάρτε ένα φίλο, ένα άνθρωπο που αγαπάτε και καθίστε στο ίδιο τραπέζι. Εσείς με ποιον άνθρωπο θα θέλετε να μοιράσετε σήμερα ένα τραπέζι?
1: Έχεις δύο επιλογές.

βρήκες και εγώ βρήκα τώρα το επόμενο τραγούδι το οποίο τραγουδάει η Άννα Βύση. Έχω να σου πω ότι οι φαν της θα στερηθούν την αγαπημένη του στάρ το φετινό χειμώνα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, η αγαπημένη μας Άννα Βύση, ανακοίνωσε στους μουσικούς της ότι δεν θα δουλέψουν φέτος στο Αθηνών Αρένα που ήταν να δουλέψουν. Είναι γνωστό ότι υπάρχει ρήξη με τον Νίκο Καρβέλα και το ενδεχόμενο να ακολουθήσει μία περίοδος αβεβαιότητας, ειδικά όσον αφορά το ρεπερτόριο της τραγουδίστριας, γιατί τόσα χρόνια της έγραφε ο Καρβέλα στα τραγούδια, οδήγησε έτσι την οριστική εκκύρωση των εμφανίσεων για αυτή τη σεζόν, 26-27. Όπως αποκάλυψε ο Γρηγόρης Γκουντάρας, το πρωί της Τετάρτης στον πρώτο καβέ με τη Ζήνα, σήμερα το πρωί δηλαδή, η Άννα Βύση ενημέρωσε σχετικά με τους πιο στενούς της συνεργάτες της, ότι δεν, αυτό που σας είπα, ότι επίσημα δεν θα συνεργαστούν φέτος και να ψάξουν να βρουν έτσι κάτι άλλο. Αυτό έγινε μετά τη συναυλή στο ΆΚΑ που τους το ανακοίνωσε. Τους έπιασε, τους είπε ότι είστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε. Δεν θα υπάρχει αυτό το χειμώνα λοιπόν στο Αθηνών Αρένα. Ραντεβού τον επόμενο χειμώνα. Αυτό είπε ο δημοσιογράφος σήμερα το πρωί και εκτίμησε ότι θα ανοίξει τις πύλες του γενικότερα τον Οκτώβριο του 27. Να συμπληρώσουμε μια τελευταία πληροφορία που μετέφερε στον αέρα της εκπομπής η Ζήνα, ότι ο Καρβέλας ανέθεσε στην κορυφαία δικηγόρο στο χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου τις επόμενες κινήσεις της. Επίσης, έχουν γίνει κινήσεις από την πλευρά της Άννας Βύση για να τις γράψουν τραγούδια ο Φίβος και ο Γιώργος Θεοφάνους. Νομίζω ο Θεοφάνους έχει γράψει και άλλα, τέλος πάντων, μετά από καιρό. Ρίξη, πολύ ρίξη. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα εκπομπής.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
3: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Υδρόγειος 106,9.

Δεύτερη ώρα εκπομπής και δεν μου λες πόσο από αυτά που κάνουμε μέσα στην ημέρα το αποφασίζουμε πραγματικά. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Μία έρευνα λέει ότι περίπου το 65% των καθημερινών μας συμπεριφορών γίνεται σχεδόν στον αυτόματο, λόγω συνηθιών. Δηλαδή μπορούμε να σηκωθούμε, να φτιάξουμε καφέ, να πιάσουμε το κινητό, να πάμε στη δουλειά, χωρίς ουσιαστικά να το σκεφτούμε. Και το ενδιαφέρον είναι ότι οι ερευνητές λένε πως οι καλές συνήθειες μπορούν να μας βοηθήσουν να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Άρα, πόσα από αυτά που κάνεις σήμερα τα έχεις επιλέξει πραγματικά? Το έχεις σκεφτεί αυτό?

πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένας σταθμός. Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, γι' αυτό θα το πάω πάρα πολύ ερωτικά τώρα, να ξέρετε. Λοιπόν, τα μικρά ψέματα που λέμε στον άνθρωπό μας είναι αυτά που θα σας πω. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε σε μια σχέση? Μήπως είναι το «είμαι καλά τελικά»? Άκου τώρα να δεις. Πόσες φορές έχεις ακούσει το διάλογο και αν δεν τον έχεις κάνει εσύ, τον έχεις ακούσει σίγουρα. Τι έχεις, τίποτα. Σίγουρα, ναι, είμαι καλά. Και εκείνη τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι καλά. Το ενδιαφέρον είναι ότι το «είμαι καλά» δεν σημαίνει πάντα το ίδιο. Μπορεί να σημαίνει «είμαι θυμωμένος, αλλά δεν θέλω καυγά». Μπορεί να σημαίνει «με πείραξε αυτό που έκανες, αλλά δεν ξέρω πώς να σου το πω». Ή ακόμα και θέλω να το καταλάβεις χωρίς να χρειαστεί να σου το εξηγήσω. Τι να κάνουμε, να σας το ζωγραφίσουμε? Εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, άκου τώρα 5 μεταφραστικά ψέματα των ζευγαριών και δεν αμφισβητούνται κιόλας. «Είμαι καλά» που σημαίνει «δεν είμαι καθόλου καλά, αλλά δεν θέλω να το ξεκινήσουμε και να το συζητήσουμε τώρα». Το «δεν με πειράζει» που σημαίνει «με πειράζει πάρα πολύ, απλώς περιμένω να δω αν θα το καταλάβεις μόνος σου». Το «κάνε ό,τι θέλεις» που σημαίνει «πρόσεχε πολύ καλά τι θα κάνεις τώρα». Το «δεν ζηλεύω» που σημαίνει «έχω ήδη παρατηρήσει ποιος έκανε like στη φωτογραφία σου». Το «δεν θέλω τίποτα, πάρε ό,τι θέλεις». «Θα ήθελα να διαλέξεις το σωστό χωρίς να χρειαστεί να σου το πω». Και έχω να σου πω ότι μία πρόσφατη έτσι έρευνα έδειξε την σοβαρή πλευρά. Άλλο το μικρό ψέμα, να μην στεναχωρείς τον άλλον, και άλλο το ψέμα που κρύβει κάτι σημαντικό. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω? Θέλω να μου πείτε γενικά την αλήθεια. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο ψέμα που λέτε, έχετε ακούσει μέσα σε μια σχέση? Να μου στείλετε, να μου πείτε. Το «είμαι καλά», το «δεν με πειράζει», το «κάνε ό,τι θέλεις». Υπάρχει κάποιο άλλο που δεν τολμάτε να το πείτε, ας πούμε, στον αέρα? Θέλω να το ξέρω. Και το πιο σημαντικό, προτιμάτε ένα σύντροφο που σας λέει πάντα την αλήθεια, ακόμα και να σας πληγώνει, ή κάποιον που λέει μικρά ψέματα για να προστατεύσει τη σχέση? Ολόκληρη ιστορία. Γιατί τελικά είσαι το μεγαλύτερο ψέμα σε μια σχέση. Δεν το «δε σε απάτησα» ή το «δεν μιλάω με κανέναν» μπορεί να είναι το πιο απλό. Το «είμαι καλά», γιατί που ξεκινάνε όλα. Όταν μέσα μας δεν είμαστε καθόλου καλά, να ξέρετε, ένα ψέμα μπορεί να τελειώσει σε 10 δευτερόλεπτα. Αλλά ένα συνέστημα που δεν υπόθηκε μπορεί να μείνει μέσα στη σχέση για χρόνια και να μην συμμαζεύεται κιόλας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα break. Να πάμε, λέω, ναι. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα? Λοιπόν, λέω να βάλουμε, πάμε μία Ιούλια Καλυμάνη, γιατί όχι. Να σας πάω έτσι, θα σας πάω. Και μετά Κατερίνα Λιώ.

0: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
1: Είμαστε η Vegas.
2: Είμαστε η Dominica.
3: Είμαι η Λία Βύση.
4: Είμαστε η Megawatt.
5: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
6: Είμαι η Δέσποινα Ολυμπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
7: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
8: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
9: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28 91 0 24 0 14 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

ξεκινάει λίγο η οικειότητα, η ρουτίνα. Δεν σημαίνει όμως απαραίτητα ότι μειώνει τη αγάπη. Απλώς όλος πάβει να είναι καινούριος, γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Δηλαδή, εκεί πέρα που θα σου πει ο άλλος θα βγεις, παλιά θα σου έλεγε θα βγω με τα παιδιά, θα ήσουν εσύ, μα γιατί θα φύγεις και θα έκλαιγες κιόλας. Τώρα, μετά από καιρό, είσαι στη φάση που απαντάς απλά ένα τέλειο αγάπη μου να περάσεις καλά και από μέσα σου λες: πω, πω, θα μείνω, θα δω σειρά μόνος μου, μόνη μου. Εδώ είναι όμως το ενδιαφέρον. Αυτό. Το να θες χρόνο μόνος σου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βαρέθηκες τον άλλον, τον σύντροφό σου. Μπορεί να σημαίνει ότι χρειάζεσαι προσωπικό χώρο, φίλους, ενδιαφέροντα. Και μάλιστα μπορεί να κάνει και μια σχέση πιο ενδιαφέρουσα. Όταν ο καθένας έχει τη δική του ζωή, επιστρέφει στη σχέση έχοντας πραγματικά να μοιραστεί. Το πιο ωραίο σημείο είναι αυτό εδώ. Πότε καταλαβαίνεις ότι έχεις περάσει από το θέλω να είμαι συνέχεια μαζί σου στο σε αγαπάω, αλλά θέλω και λίγο να μη σε βλέπω. Και μετά, πόσο προσωπικό χρόνο χρειάζεται ένα ζευγάρι? Είναι φυσιολογικό να θέλεις το βράδυ να είσαι μόνος σου? Όλα αυτά, τέλος πάντων, γιατί τελικά είσαι στο μυστικό μιας καλής σχέσης, να είναι ότι να θέλεις να είσαι 24/24 με τον άλλον. Δεν είναι αυτό, τέλος πάντων. Είναι να μπορείς να είσαι και μόνος σου, αλλά όταν ξαναβρίσκεστε, να χαίρεστε πραγματικά που τον βλέπετε τον άλλον. Τέλος πάντων, το μυστικό της καλής σχέσης δεν είναι αυτό. Να θες 24/24 τον άλλον. Αυτό είναι αιμονή. Και αιμονή και στην αρχή ενθουσιασμός, που αυτό δεν είναι αιμονή, είναι ο ενθουσιασμός. Okay. Αλλά άμα τον θέλεις τώρα 10 χρόνια συνεχόμενα, καλό είναι εννοείται, αλλά υπάρχει και μια δόση αιμονής, κατάλαβες. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, ψήλωσε ένταση, γιατί είμαστε λίγο πριν το τέλος.

0: Το ραδιόφωνο που ακούει και ο γείτονας.
1: Αμίλουσα το ρε!
0: Θέλει δε θέλει. Υδρόγειος 106,9.

αυτά και με αυτά σας χαιρετώ και θέλω να σας πω ότι θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Πολλά πολλά φιλιά, να περνάτε τέλεια, καλό απόγευμα και πώς το λένε, να κάνετε αυτό που θέλει η καρδούλα σας, αυτό να θυμάστε. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά, Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα.

Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495
4: και 2810 34 10 19.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρόταση ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Και τώρα, like στη μουσική,
8: like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
8: like στη μουσική.
7: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Έθνη μου φίλοι, είστε καλά? Λοιπόν, ξεκινάει και σήμερα η εκπομπή Like στη Μουσική. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, είμαστε καλά, νιώθουμε υπέροχα. Είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική παρέα. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και ξεκινάμε.

στα social media, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, δεν ξέρουμε αν είναι ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τον Νίκο Καρβέλα ζητάει 200.000 ή 300.000 ευρώ, παιδιά, από ό,τι διαβάζουμε εδώ, από την Άννα Βύση.

Μαραγδής για Πέτρο Φιλιππίδη. Θα έπρεπε να έχει επιστρέψει, λέει, τηλεοπτικά. Χάνει ο πολιτισμός. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Πέτρος Φιλιππίδης.

0: 4.30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
3: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

Να στείλω τα φιλιά μου και στο Ολιβέρι, στη Χίο, στα Γιάννενα, παιδιά παντού. Από το Live 24 μας ακούτε από παντού. Και αυτή η αγάπη σας μας δίνει και εμάς δύναμη, να μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω, έτσι. Και να ακούμε εννοείται την καλύτερη μουσική παρεούλα και να λέμε εδώ τα κουσκούς μας και τα νέα μας από τη Showbiz, Gossip, ό,τι καινούριο υπάρχει εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική.

γίνεται, παιδιά, με τον Ντέρτη στον Αντένα? Στην αρχή μεγάλος ενθουσιασμός, όλοι το είδαμε, χαμός. Τώρα που πήγε ο ενθουσιασμός, ποιο σύριαλ, ποια ταινία μάλλον σας θυμίζει αυτό το σύριαλ? Παιδιά, δεν με ενθουσίασε, να πω την αλήθεια.

στο καλύτερο ραδιοφωνό με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
3: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Υδρόγειος 106,9.
14: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαρικιάννη.

μικρότερος γιος του Γιάννη Πλουταρχού πήρε το μικρόφωνο και αυτός πήρε μάλλον το μικρόφωνο. Η φωνή του μας θύμισε το Γιάννη Πλούταρχο. Παιδιά, τι θα γίνει με αυτή την οικογένεια, εντάξει. Όλα του τα παιδιά τα έκανε τραγουδιστές. Όλα του, δεν ξέρω παιδιά. Πολλοί βρίζουν μέσα στα social, το έχετε δει. Άλλοι λένε μπράβο, άλλοι κρίνουν και βρίζουν. Λοιπόν, νομίζω και τη μία την κόρη του. Δεν θυμάμαι παιδιά πόσες κόρες έχει ο Πλούταρχος. Νομίζω δύο γιους έχει σίγουρα. Και τρεις κόρες, δύο δεν θυμάμαι παιδιά. Τέλος πάντων, ζωή να έχουν τα παιδιά. Τη μία του την κόρη την έκανε DJ πρόσφατα.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Άρης στο Λέοντα. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Αρχίζουμε, μαθαίνουμε και τα ζώδια τώρα, βλέπετε. Λοιπόν, έρχεται για να μείνει. Αλαζονία, παρεξηγήσεις και προσβολές. Προσοχή.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, ας μιλήσουμε για το ζυγό. Ναι, αυτό το ζώδιο. Τον υποτίμησες επειδή χαμογελά. Μεγάλο λάθος, την πάτησες. Μη σε ξεγελάει η γλύκα και το χαμόγελο.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή

Δημήτρη Ουγγαρέζο για Γιάννη Τσιμιτσέλη. Δεν θέλω, λέει, να τον δω. Θα φύγω όταν έρθει καλεσμένο. Δεν με ενδιαφέρει. Η κόντρα συνεχίζεται, παιδιά, με αυτού του δύο.

αυτά και με αυτά, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Δεν πειράζει όμως, αγαπημένοι μου φίλοι, εσείς μένετε εδώ να ακούσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη σας στέλνει την αγάπη της. Και φυσικά να προσέχετε. Γεια σας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
3: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

και φτάσαμε ισίως στη μέση της εβδομάδας μας, παιδιά. Είμαι η Ελίνα Βατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, και έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με μουσική και μερικά πράγματα που πραγματικά αξίζει να ξέρουμε. Σήμερα θα μάθουμε ένα ταξιδιωτικό όρο που μπορεί να μας γλιτώσει από άσκοπα πηγενέλα. Θα ανακαλύψουμε τη σχέση έχει το βαμβάκι με το ευρώ που έχουμε στο πορτοφόλι μας και θα λύσουμε και το μυστήριο. Γιατί στα περισσότερα ξενοδοχεία μπαίνουμε στο δωμάτιο το απόγευμα, αλλά πρέπει να το παραδώσουμε το πρωί. Και έχουμε και πολύ ωραίο φρέσκο κομμάτι. Δεν θα σας πω κάτι παραπάνω. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.

0: Λοιπόν, να έπεσε στα αυτιά μου ένας ταξιδιωτικός όρος, τον οποίο πραγματικά δεν γνώριζα, αλλά μετά κατάλαβα ότι υπάρχουν άλλοι που τον γνωρίζουν και με το παραπάνω. Λοιπόν, ένα ταξιδιωτικό όρο που σήμερα αξίζει να μάθετε. Open Joe Ticket. Ακούγεται λίγο έτσι περίπλοκο, αλλά η λογική είναι πάρα πολύ απλή. Αντί να πετάξεις Αθήνα, Παρίσι και μετά, ας πούμε, να πρέπει να επιστρέψεις πάλι στο Παρίσι για να πάρεις το αεροπλάνο της επιστροφής, μπορείς να κάνεις π.χ. Αθήνα-Παρίσι, να ταξιδέψεις με τρένο μέχρι το Άμστερνταμ και μετά Άμστερνταμ-Αθήνα. Δηλαδή, φτάνεις σε μια πόλη και επιστρέφεις από διαφορετική. Αυτό είναι το Open Joe ταξίδι. Και ειδικά αν θέλετε να συνδυάσετε δύο ή τρεις πόλεις, πολλές φορές είναι πάρα πολύ λογικό. Από το να κάνετε ολόκληρη διαδρομή προς τα πίσω, μόνο και μόνο επειδή από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι. Το ψάχνετε συνήθως μέσα από την επιλογή Multi City, αντί για το απλό μετεπιστροφής. Θα το δείτε, ας πούμε, αν κλείνετε τα εισιτήρια σας π.χ. από Skyscanner, για παράδειγμα. Δεν είναι πάντα το φθηνότερο, σίγουρα δεν λέμε αυτό. Μπορεί όμως να σας γλιτώσει πολύ χρόνο αν έχετε σκοπό να δείτε διαφορετικά μέρη. Και στις διακοπές ο χρόνος είναι σχεδόν πάντα ακριβότερος από το εισιτήριο. Αυτό μπορεί να συμβεί και με τα ελληνικά νησιά. Δηλαδή, δεν επιλέξετε να πάτε έτσι το καλοκαιράκι σας κάπου, αλλά και σε περιορισμό γενικότερα της Ελλάδος, όχι μόνο το καλοκαίρι στα νησιά. Μπορείτε να πάτε κάπου και μετά να επιστρέψετε από κάπου αλλού. Αυτό είναι το Open Joe Ticket, έτσι, για να μαθαίνουμε και δύο πραγματάκια. Όπως θα μάθουμε το επόμενο κομμάτι, θα το εμπεδώσουμε πολύ καλά, ειδικά αν ανεβάσουμε την ένταση.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

σημερινά μας χρόνια πολλά. Γιατί σήμερα 7 Οκτωβρίου τιμούνται οι Άγιοι Σέργιος και Δάκχος, αλλά και ο Άγιος Πολυχρόνιος ο Ιερομάρτυρας. Οπότε χρόνια πολλά στους Σέργιους, στους Δάκχους, δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχει αυτό το όνομα. Να είστε γεροί, να έχετε μια ωραία Τετάρτη. Δεν ξεχνάμε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας και φυσικά εσάς που μπορεί να γιορτάσετε μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Κανένα δεν ξεχνάμε, παιδιά, εδώ όλοι. Χρόνια πολλά σε όλους, γιατί είναι μια ωραία ευχή, γιατί να μην την πούμε. Άλλωστε, αφιερωμένο το επόμενο κομμάτι από μένα για εσάς.

0: 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 2824 50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

κοιτάζω εδώ τις παγκόσμιες μέρες, μερικές φορές πραγματικά αναρωτιέμαι πώς γίνεται να υπάρχουν τέτοιες παγκόσμιες μέρες. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού του ΟΗΕ, και έχω ένα γεγονός εδώ που πραγματικά δεν ήξερα για χρόνια. Πιάστε ένα χαρτονόμισμα του ευρώ. Δεν είναι φτιαγμένο από κανονικό χαρτί. Τα χαρτονομίσματα του ευρώ τυπώνονται πάνω σε ειδικό υλικό από καθαρές ίνες βαμβακιού. Γι' αυτό όταν πιάνεις ένα χαρτονόμισμα έχει τελείως διαφορετική αίσθηση από ένα απλό φύλλο χαρτιού. Και φυσικά αυτή η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Οι ίνες βαμβακιού το κάνουν πιο ανθεκτικό στο συνεχές δίπλωμα και στη χρήση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφέρει μάλιστα ότι χρησιμοποιούνται μικρές ίνες που αποτελούν υποπροϊόν της παραγωγής νήματος. Άρα σήμερα στην Παγκόσμια Μέρα Βαμβακιού κοιτάξτε λίγο διαφορετικά το 20 ευρώ στο πορτοφόλι σας. Αν υπάρχει, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Παιδιά, πάντως πραγματικά δεν το ήξερα. Είναι διαφορετικά το 20 ευρώ στο πορτοφόλι σας. Αν υπάρχει, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Παιδιά, πάντως πραγματικά.

Για πάμε εδώ σιγά σιγά να συναντηθούμε. Γραμμή επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πέτριανου. Λίνα Πέτριανου στο Instagram. Και ακολουθείτε και φυσικά, αν θέλετε, και το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Έτσι το βρίσκεται και αυτό στο Instagram. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές επιλογές. Ό,τι θέλετε, είμαι εδώ σήμερα για εσάς. Πάμε λίγο να απολαύσουμε την επόμενη μουσική.

αυτές τις μέρες που συζητάμε έτσι λίγο πιο έντονα για θέματα που αφορούν ταξίδια κλπ. Εδώ ένας φίλος είχε κάνει μια πολύ σωστή ερώτηση και το είδε να υπάρχει και στο ίντερνετ έτσι γύρω-γύρω σαν αναρώτηση. Και νομίζω ότι όλοι μας σε κάποιο ταξίδι έχουμε κάνει αυτή την ερώτηση. Γιατί πρέπει να φύγω από το δωμάτιο στις 11, αφού επόμενος θα μπει στις 3. Τι γίνονται λοιπόν αυτές οι 4 ώρες? Και η απάντηση είναι σχεδόν όλη η δουλειά του ξενοδοχείου. Γιατί μέσα σε αυτό το διάστημα πρέπει να καθαριστούν τα δωμάτια, να αλλάχτούν σεντόνια και πετσέτες, να ελεγχθούν ζημιές ή τεχνικά προβλήματα, να αναπληρωθούν προϊόντα και να ετοιμαστεί ο χρόνος για τον επόμενο επισκέπτη. Και φυσικά δεν υπάρχει ένα μόνο δωμάτιο. Μπορεί στις 11 το πρωί να διάζουν 100 δωμάτια μαζί. Γι' αυτό το κενό ανάμεσα στο check-out και στο check-in λειτουργεί ουσιαστικά σαν τεράστιο reset του ξενοδοχείου. Και ένα μικρό tip: αν φτάνετε πάρα πολύ νωρίς, κάντε μια ερώτηση αν το δωμάτιο είναι ήδη έτοιμο. Γιατί για τα ξενοδοχεία μπορεί να σας αφήσουν να μπείτε νωρίτερα χωρίς να περιμένετε μέχρι την επίσημη ώρα. Δεν είναι εγγυημένο, έχει να κάνει με το αν υπήρχε προηγούμενος επισκέπτης εκεί, αλλά η ερώτηση είναι δωρεάν. Δεν χάνετε κάτι. Επίσης να σας πω ότι μέχρι πριν και τον κορονοϊό γινόταν το check-out στις 12 και το check-in στις 2, που σημαίνει ότι ουσιαστικά αυτές οι ώρες ήταν 2. Τώρα αυτό είχε γίνει στις 11 στα περισσότερα, σχεδόν σε όλα τα ξενοδοχεία, και στις 3 το check-in, γιατί έχουν προσθεθεί και θέματα όπως ας πούμε οι απολυμάνσεις και τα λοιπά που μας έμειναν από την εποχή του COVID. Αυτά για τα ταξιδιωτικά μας. Πάμε στα μουσικά μας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
6: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
5: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
7: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
8: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Υδρόγειος 106,9.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Καλώς ήρθατε. Λίνα Πετριανού μαζί σας και από τα ξενοδοχεία και τα χαρτονομίσματα επιστρέφουμε στη μουσική. Γιατί έχουμε νέο στέλιο ρόκο. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε ήδη να ακούγεται στα ραδιόφωνα και έχει ένα τίτλο που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για διαπραγμάτευση. Εσένα ή τίποτα. Σε λίγο σας λέω ποιοι το έχουν γράψει. Μετά έχουμε και το flashback μας και έχουμε και το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Επανέρχομαι για να τα δούμε λίγο πιο σχολαστικά.

Πάμε σε ένα νέο στελιορόκο. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται «Εσένα ή τίποτα» και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν έχουμε χώρο για να το συζητήσουμε. Μιλάμε για ερωτικό τραγούδι με απόλυτη λογική. Ή εσύ ή κανείς. Τη μουσική έχει γράψει ο ίδιος Στέλιος Ρόκος, ενώ τους στίχους συναντάμε τη Βίκη Χειροθόδωρου μαζί με τον ίδιο. Το τραγούδι ξεκίνησε να μεταδίδεται από επιλεγμένα ελληνικά ραδιόφωνα από τις 21 Σεπτεμβρίου και κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Και είναι αρκετά χαρακτηριστικό του Στέλιου Ρόκου. Λαϊκό στοιχείο, σύγχρονος ήχος και αυτή η άμεση ερωτική εξομολόγηση που δεν χρειάζεται να αποκωδικοποιήσεις, γιατί ο τίτλος τα είπε όλα. Εσένα ή τίποτα.

και από καινούργια κυκλοφορία κάνουμε το καθιερωμένο άλμα προς τα πίσω. Σήμερα έχω για μια μικρή πρόκληση. Όταν ξεκινήσει το τραγούδι, θέλω να θυμηθείτε πότε κυκλοφόρησε. Για πάμε λίγο έτσι χρονολογικά να το βρούμε το πότε κυκλοφόρησε. Σίγουρα βέβαια θα θυμηθείτε πρώτα-πρώτα που το ακούγατε περισσότερο, αλλά θέλω να θυμηθούμε και την ημερομηνία για να σας δω. Flight mode, flash.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Η ώρα είναι 7:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9. Flight Mode με τη

0: εβδομάδα. Το καλύτερο κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε. Τη Δευτέρα μιλήσαμε για το εντυπωσιακό viral ξεκίνημά του, χθες για τις υπηρετικές επιρροές και το πάντρεμα παράδοσης και σύγχρονου ήχου. Σήμερα θα κρατήσουμε κάτι άλλο. Η ίδια η Μινωσία Μάη παρουσιάζει το τραγούδι σε μια διαφορετική πλευρά της Κατερίνας σε σχέση με αυτά που την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, και αυτό είναι ενδιαφέρον για ένα νέο καλλιτέχνη, γιατί δεν αρκεί να βρεις έναν ήχο που λειτουργεί. Κάποια στιγμή πρέπει να δοκιμάσεις και κάτι που μπορεί να ευνηδιάσει λίγο το κοινό σου. Στην περίπτωση του Θησαυρός μου, το νέο κομμάτι, η επιλογή ήταν να κοιτάξει περισσότερο προς το ελληνικό παραδοσιακό στοιχείο, χωρίς το τραγούδι όμως να ακούγεται παλιό. Και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αυτή η αλλαγή τράβηξε την προσοχή. Για τρίτη μέρα λοιπόν, Κατερίνα, Θησαυρός μου, στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπως έτσι φτάσαμε στην προσγείωση της Τετάρτης. Εδώ μάθαμε πραγματάκια. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το δικό μας check-out. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι, Πέμπτη, έτσι προς το τέλος της εβδομάδας μας. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, τις αφιερώσεις, για όλα. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσονάδο, σας καλή συνέχεια σε όλους. Λίνα Πατριανού, πίσω από το μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές. Αύριο πάλι εδώ για 2 ώρες στην ίδια συχνότητα. Φιλιά πολλά.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
4: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σας και χαρά σας. Εδώ την πιο ωραία μέρα της εβδομάδας.
1: Τα λες όλες. Κάθε μέρα αυτό λες. Διώχνουμε τη Μέλανη από το μικρόφωνο και έχουμε κοντά μας τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
2: Κυρίες και κύριοι, γεια σας και από εμένα. Μετά από αυτό το
1: παραλήρημα
2: χωρίς λόγο των δύο συναδέλφων, σας καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και είμαστε εδώ παρέα με την καλύτερη μουσική.
1: Πάμε και την καλύτερη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και τον καλύτερο Σταθή Μπόγδανο και τον καλύτερο Βασίλη Ινκόγνητο και τον καλύτερο το Λεγγελεκόπουλο. Να τα λέμε και αυτά.
2: Διάλειμμα για μουσική.
1: Δεν μου άρεσε καθόλου όπως μας παρουσίασες. Ήταν τελείως αναγραμματικό. Πώς το λένε?
2: Πάμε για μουσική να το βρείτε.
0: Ναι.

0: Και σαν σήμερα,
1: ναι.
0: Πες μας Μέλανη τι είναι.
2: Είναι μια πολύ όμορφη μέρα.
0: Μόνο σαν σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα.
2: Σήμερα όμως ποιοι γιορτάζουνε?
1: Ποιοι?
2: Γιορτάζουνε πάρα πολύ σήμερα, παιδιά. Γιορτάζει ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή, η Σεργιούλα, ο Βάκχος, η Βάκχη, η Βακχία, ο Πολυχρόνης, ο Πολυχρόνιος, ο Χρόνης, η Πολυχρονία και η Πολυχρονούλα.
3: Α, τόσα ονόματα σήμερα, μάλιστα, ωραία. Εγώ όμως, εκτός, δεν ξέρω, έχεις κάποια παγκόσμια ημέρα για σήμερα?
0: Μέλανη, είπες χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
2: Το άφησα πάνω σου.
0: Πάρ' το γρήγορα από πάνω μου.
3: Έχεις παγκόσμια ημέρα?
2: Εμένα δεν μου δείχνει κάποια παγκόσμια μέρα, εσύ μήπως έχεις?
3: Δεν θα το πιστέψεις.
2: Όχι.
3: Ούτε εμένα.

0: Έχω κάτι πολύ καλά σαν σήμερα.
1: Αφού δεν είναι σήμερα κάποια παγκόσμια ημέρα, θέλετε.
2: Να φτιάξουμε
0: όχι, όχι, όχι, όχι, Στάθη, δεν θέλουμε.
1: Θέλω
0: δεν θέλουμε.
1: Όσοι μας ακούτε σήμερα να έχετε στο μυαλό σας ότι σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα χαράς. Πρέπει να κάνετε μόνο ό,τι σας ευχαριστεί. Και δεν πάει κανένα στη δουλειά. Το άκουσα στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο μου να κάνω τη γουστάρω σήμερα, οπότε δεν θα έρθω για δουλειά αφεντικό. Θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα το 1919 ιδρύεται η KLM.
2: Η αεροπορική,
0: ναι. Και το απίστευτο είναι ότι το 1933 ιδρύεται η Air France. Δηλαδή για κάποιο λόγο οι αεροπορικές
1: σήμερα. Συγκεκριμένη ημερομηνία ιδρύονται.
0: Ιδρύθηκε η Air France.
1: Και 100 χρόνια μετά η Ολυμπιακή.
0: Το 1949
2: μπορεί
0: ιδρύεται...
2: να ήταν καλή μέρα αστρολογικά. Και γι' αυτό να άνοιξε να ιδρύθηκαν.
0: Α, είχαν βρει κάποιον αστρολόγο.
2: Συνήθως
0: αν θέλετε να φτιάξετε αεροπορική εταιρεία.
2: Αυτή τη μέρα θα φτιάξετε.
1: Α, ναι, πήγε ο διευθυντής από την Air France και λέει πότε να ανοίξουν εταιρεία. Κοίταξε να δεις, KLM τότε την άνοιξε και πήγε καλά.
0: Ναι,
1: πήγε KLM.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, φεύγουμε από τις αεροπορικές και πάμε στον ελεύθερο τύπο, γιατί το 1986 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της βρετανικής εφημερίδας The Independent.
2: Oh my goodness!
0: Oh yes.
2: Τι ωραίες πληροφορίες που πήρατε.
0: Ναι, σήμερα είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που διαβάζω εδώ πέρα. Όπως για παράδειγμα ότι η παρετή του βασιλιά της Γκαμπότζης είναι ο Ντόμ Σιχανούκ το 2004.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
6: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, πού θα μας βρείτε?
1: Έτσι όπως το ξεκινάει πάντα η Μέλανη, λες και πάνε να βγάλει διάγγελμα.
0: Φίλοι και φίλες που μας ακούτε καθημερινά και σας κρατάμε παρέα, θα μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα μας Bourboulithres Radio Show, ή άμα θέλετε και στο Instagram μπορείτε να μπείτε να μας κάνετε ένα follow, ένα like ή ό,τι άλλο θέλετε. Bourboulithres στο Instagram. Παιδιά.
2: Τα καλά τα λες Μελάνη, αλλά η εισαγωγή Στάθη μου θύμισε, και ρωτάω και απευθύνομαι στο Στάθη, γιατί ο Στάθης θυμάται σίγουρα έναν που έβγαινε στην E3 παλιά, που δεν υπήρχαν τα ιδιωτικά κανάλια. Όχι ότι μετά που βγήκαν άλλαξε κάτι. Ναι, τέλος πάντων, ακόμα ναι. Που έβγαινε και έλεγε, και τώρα θα δείτε μία ταινία. Η οποία τον θυμάσαι αυτόν τον τύπο, έβγαινε?
3: Όχι.
2: Έλα.
3: Ούτε ένας, καν.
2: Δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Ένας τύπος πολύ ήρεμος στη φάτσα.
3: Νομίζω ότι E3 έβαζα μόνο για να δω Κομφούζιο.
2: Α, καλά, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Απλά έβγαινε
3: μόνο
2: και ένας τύπος κάθε βράδυ και έλεγε, ξέρω εγώ, το τι θα ακολουθήσει από ταινία δηλαδή.
0: Παιδιά, δεν έχω ιδέα για τι λέτε.
2: Ναι, Μέλανη.
3: Δεν θυμάσαι ούτε το Κομφούζιο.
2: Πού να θυμάται, αφού δεν είχε γεννηθεί καν το Κομφούζιο.
3: Σιγά μην δεν είχε γεννηθεί.
2: Τι λες τώρα.
0: Πότε ήταν το Κομφούζιο?
2: Το Κομφούζιο, το Κομφούζιο όταν πήγαινα εγώ ακόμα σχολείο, Λύκειο πήγαινα. Μιλάμε ότι το Κομφούζιο πρέπει να ήταν 93, 94.
3: Ήταν η πρώτη εκπομπή πριν το Αμάν που κάνανε ο Κανάκης ο Καλυβάς.
0: Α, το ξέρω το Αμάν.
3: Πριν από αυτό ήταν το Κομφούζιο.
0: Δεν ήμουν γεννημένη τότε.
2: Γι' αυτό σου λέω, δεν έχει γεννηθεί. Καταλάβατε τι τραβάμε εμείς εδώ πέρα.
3: Δεν μπορούμε.
2: Χάσμα γενεών.
3: Χάσμα.

0: Παιδιά, θέλω να μου πείτε, σας αρέσει η πεζοπορία?
1: Εννοείται πως όχι.
2: Εγώ άμα δεν πάω κάθε μέρα στο περίπτωρο να πάρω τσιγάρα, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, ειδικά τώρα που αρχίζει σιγά σιγά και πιάνει έτσι λίγο κρυουλάκι και αυτά, δεν σας
3: αρέσει. Να μην το λες αυτό.
0: Δεν σας αρέσει έτσι ένα Σαββατοκύριακο να βγείτε στη φύση, στα δέντρα, να περπατήσετε, να μυρίσετε αυτές τις ωραίες τις μυρωδιές?
3: Όχι Μέλανη.
2: Ακόμα και τόσο γλυκά που το είπες.
3: Ναι,
2: ακόμα και τόσο γλυκά που το είπες, δεν μου αλλάζει τη γνώμη, ναι.
0: Εγώ θέλω να σας πω όμως για τους ακροατές που σίγουρα θα έχουμε ακροατές που τους αρέσουν.
2: Σίγουρα.
0: Έχω βρει κάποια μέρη που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας.
2: Ειδικά
0: εδώ
2: δηλαδή
0: στην Αθήνα.
2: Ναι.
0: Γιατί γενικά εντάξει, στην Αθήνα είναι μια πόλη γεμάτη με αυτοκίνητα. Έτσι όπως είναι ο ρυθμός της ζωής, είναι λίγο δύσκολος. Αλλά έκανα μια τεράστια ανακάλυψη. Το αισθητικό δάσος του Βύρωνα. Το ξέρετε?
2: Το
0: αισθητικό δάσος του Βύρωνα.

0: Να.
1: Τι ακριβώς είναι το αισθητικό βάσος του βιώματος?
2: Είναι... Επιτρέπεται να μπαίνει μόνο αισθητική.
0: Είναι ένα μεγάλο δάσος, είναι πάνω στον Καρέα,
1: ναι.
0: Που πας περπατώντας, έχουν φτιάξει παγκάκια έτσι ξύλινα, πως είναι στις ταινίες,
1: ναι.
0: Που βλέπεις λιμνούλες, που έχει μέσα ψαράκια, έχει παιδιά μια έτσι μικρή λιμνούλα τεχνητή προφανώς, που έχει, ναι. Μέσα πάρα πολλά χρυσόψαρα, έχει πάρα
1: υπάρχει
0: πολύ.
1: Υπάρχει τέτοιο δάσος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, ποτέ. Δεν θα με προβατεί να έχει.
0: Όχι. Έχει καφετέρια που μπορείς να κάτσεις να πάρεις το καφέ στο χέρι και ουσιαστικά περπατάς όλο τον Καρέα και πάνω όλο το δάσος.
2: Τσάμπα είναι ο καφές.
0: Στην καφετέρια δεν έχει προβατίνα.
2: Είναι τελικά τσάμπα.
3: Όχι, μου βάλει ένα κιλό παϊδάκια.
0: Είναι τσάμπα ο καφές.
2: Τι, και θα περπατήσω και θα πληρώσω.
1: Κανονικά πρέπει να σε πληρώνω.
2: Πρέπει να σου δίνει τσάμπα τον καφέ.
0: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι γεμάτο με ζωάκια. Μπορείτε να δείτε κουνελάκια, νομίζω. Μπορείτε να δείτε.
1: Α, στη φάδο.
0: Δεν το συνεχίζω, δεν μπορώ. Θα περατάω. Ήτανε.

0: Σας έχω τρομερή πληροφορία.
1: Δηλαδή,
0: πόση ώρα χρειάζεται για να ενεργήσει το αλκοόλ στα εγκεφαλικά σου κύτταρα? Δηλαδή για να πιεις και να πει, όπα, έγινα.
2: 8 λεπτά.
1: Δεν έχει να κάνει ανάλογα με το πόσο θα πιεις. Γιατί θα. Ναι, γιατί αν τυχόν πιεις.
0: Εγώ στο άρθρο που διάβασα ότι είναι συγκεκριμένο.
2: 6 λεπτά. Μέσα έπεσα.
1: Δηλαδή σε 6 λεπτά.
0: Σε 6 λεπτά θεωρητικά έχεις γίνει.
2: Δεν έχει γίνει, απλά το αλκοόλ
1: αρχίζει να λειτουργεί.
0: Ανάλογα πόσο έχει πιει. Οπότε όσο και να έχει.
1: Μα δουλεύει, οπότε τι λέω τόση ώρα, ανάλογα τι έχει πιει.
0: Ναι, άμα. Άμα πιεις, ας πούμε, ένα ποτήρι, μετά από 6 λεπτά θα ενεργήσει λογικά αυτό το ποτήρι. Ναι. Τώρα, αν πεις την πρώτη γουλιά, την ήπια το πρώτο λεπτό. Τη δεύτερη γουλιά, το τρίτο λεπτό. Οπότε το ένατο λεπτό θα είναι η δεύτερη γουλιά που θα ενεργήσει τον εγκεφαλό σου. Μη μετά το τρίτο που έχει πιει την πρώτη.
1: Μέλανι, βγες από το στάθι.
2: Εγώ νομίζω ότι εννοεί με την πρώτη γουλιά, δηλαδή με το που μπει το αλκοόλ στον οργανισμό μας, ανεξάρτητα το πόσο έχει πιει, μετά από 6 λεπτά. 6 σωστά, όχι 8 λεπτά. Μετά από 6 λεπτά αρχίζει να ενεργεί στο αίμα.
0: Αρχίζει να ενεργεί η πρώτη γουλιά.
2: Το πρώτο με το που μπει αλκοόλ στον οργανισμό.
1: Ρε, έχετε κάτι φλάντζα τώρα σοβαρά. Κάθομαι και κάνουμε τη συζήτηση για το αν λειτουργεί η πρώτη γουλιά.
0: Ναι, γιατί σου λέει ότι ενεργεί το αλκοόλ στον εγκεφαλό μετά από 6 λεπτά.
1: Ωραία. Δηλαδή, τι
2: δεν
1: ενέργεια.
2: Σημαίνει ότι γίνεσαι λιώμα.
1: Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει μία γουλιά για να το συζητάς για μετά από 6
2: μπορεί
1: λεπτά.
2: Μπορεί να είναι αυτό το μυρμήγκιασμα.
0: Ίσως να είναι μετά να ενεργεί αθρηστικά.
2: Σωστά.
1: Ισχύει.
0: Οπότε πίνει μία.
1: Ο εγκέφαλος
0: έστω ότι
1: πίνει
0: μία γουλιά στις 6.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Ας το πω, στις 10 το βράδυ.
1: Ναι, ναι, okay,
0: καρφώνεσαι. Έστω ότι πίνεις την πρώτη γουλιά στις 10 το βράδυ.
2: Ναι.
0: Τη δεύτερη γουλιά 10 και 1.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Οπότε 10 και 6 θα ενεργήσει τον εγκέφαλό σου
2: η πρώτη
0: γουλιά.
2: Γουλιά.
0: 10 και 7
2: η δεύτερη
0: γουλιά. Οπότε αθρηστικά 10 και 7 έχεις και την πρώτη.
2: 10 και 8.
0: Αν έχεις πιει.
2: Αν έχεις πιει.
0: Οπότε είναι οι δύο προηγούμενες δουλειές.
1: Βασίλη, δεν πας να βάλεις λίγο κανένα τραγουδάκι, δεν μπορώ να τους ακούω άλλο. Ναι.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
4: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάς, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
11: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
10: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
10: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
11: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
10: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
10: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
11: Και 2810-341019.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Κυρίες και κύριοι, σε αντίθεση με τα θέματα που βγάζουν στην εκπομπή μας ο Στάθης και η Μέλλανη, εγώ έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Γιατί ήταν, ήταν άσχημα.
0: Έχεις ξυπνήσει την Κυριακή και ετοιμάζεσαι να φτιάξεις ένα καφεδάκι, έτσι. Αλλά
2: επειδή είναι Κυριακή,
0: δεν έχει σηκωθεί από τις 9 η ώρα, έτσι, το έχει τραβήξει λίγο, δηλαδή έχει σηκωθεί κατά
1: 9 και 10.
0: 10, ξέρω εγώ, 11. Και λες να πιω ένα καφεδάκι. Προτείνει λοιπόν εδώ ένα άρθρο 4 ταινίες για να δεις την Κυριακή το πρωί μαζί με τον καφέ σου. Από τις οποίες ταινίες έχω δει τις 3, νομίζω. Ναι.
2: Μέσα ισχύει. Έχει πέσει το άρθρο.
0: Ναι. Δεν τις έχω δει Κυριακή πρωί, τις έχω δει γενικά, έτσι. Η πρώτη είναι ο Μεγάλος Λεμπόφσκι.
1: Ταινιά. Δεν το έχω δει.
0: Να το δείτε. Είναι πολύ καλή ταινία.
1: Ωραία, εμείς είμαστε 0 στα 5 ως τώρα.
0: Εσείς είναι 0 στα 4. 4 είναι. Τρελές αδελφές.
1: Όχι!
0: Δεν το έχουμε δει.
2: Τρελές αδελφές. Δεν το έχουμε δει. Που δίνονται γυναίκες.
0: Όχι, εσύ λες το. Αχ, πώς λένε ταινία αυτή. Που είναι δύο αστυνομικοί. Όχι, δεν λέω αυτή. Εσύ λες το Ξανθή Γκόμενη.
2: Α, μπράβο, αυτό λέω εγώ.
1: Όχι, το τρελές με τους ελληνικούς τίτλους τους και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Με ξεπερνάει.
0: Ευτυχώς, άμα στο πόδι, δηλαδή στα αγγλικά θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Τρελές αδελφές παίζει. Αχ, πώς τη λένε, έλα αυτή τη μαύρη με το αφανέτο μαλλί, παλιά ηθοποιός, που έχω κολλήσει τώρα. Γούπι Γκόλμπεργκ, η οποία είναι χορεύτρια σε ένα κλαμπ, νομίζω, έχει δει ένα φόνο και για να την προστατεύσουν οι αστυνομικοί από τους εγκληματίες που...
1: Ωραία, δεν το έχουμε δει, πάμε στην τρίτη.
0: Εντάξει.
2: Άρα έχουμε δύο Κυριακές μπροστά που θα δούμε ταινία.
1: Μέλλανη, ωστόσο δεν έχουμε δει τίποτα.
2: Πάμε τρίτη.
0: Μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη.
1: Όχι, ούτε αυτό το έχω δει.
2: Τι έγινε,
1: χάλια άρθρο διάβασε.
0: Δεν το έχω δει γιατί είναι ταινία του Woody Allen. Και του ταινίες του Woody Allen δεν μου αρέσουν καθόλου όμως.
2: Γιατί, τι είδος ταινίας είναι.
0: Ποιο είναι συγκεκριμένη. Συναισθηματική είναι, κάπως έτσι. Και βασικά το πρωινό στο Tiffany's. Breakfast at Tiffany's.
2: Δεν έχω δει
1: κανένα από τα τέσσερα.
2: Ναι, ούτε εγώ.
1: Να σου πω κάτι. Χάλια άρθρο.
0: Δεν είναι χάλια το άρθρο. Εσύ είσαι χάλια που δεν βλέπεις ταινίες.
1: Γιατί έχω δει όλες τις ταινίες που υπάρχουν. Δεν έχω δει αυτές τις τέσσερις. Παίζει να είναι οι τέσσερις που δεν έχω δει.
0: Ωραία,
1: από όλο
0: το πρωινό στο Tiffany's έχει πάρει 2 Όσκαρ.
2: Ισχύει αυτό.
1: Θέμα.
0: Το ότι εσύ δεν έχεις δει.
1: Τι Όσκαρ έχει πάρει.
0: Μην μου πεις Transformers. Γιατί μόνο γι' αυτό κάνεις. Και για τίποτα άλλο. Πάμε σε break γιατί μου γυρνά τα μυαλά.
1: Περίμενε να πω κάτι. Περίμενε, δεν πάμε σε break. Τι Όσκαρ έχει πάρει. Γιατί εσύ μπορεί να πεις ότι έχει πάρει Όσκαρ χτενίσματος. Ή Όσκαρ.
0: Εσύ ξέρεις να υπάρχει Όσκαρ χτενίσματος.
1: Ναι.
2: Όχι, είναι πάρα πολύ γνωστό το Tiffany's.
1: Τίφανις.
0: Μήπως θέλεις να το δικαιολογήσεις. Ναι. Εδώ μιλάει για το Avatar.
2: Δεν πειράζει.
1: Το Avatar.

0: σας έχω ένα θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, θεωρώ.
1: Μας ναι. ενδιαφέρει για ποια
2: τρόπη βρασίματος προβατίνας.
0: Όχι, όχι. Είναι λόγοι που παχαίνετε χωρίς να το καταλαβαίνετε.
3: Α, αυτό το πρόβλημα έχω.
2: Τους ενδιαφέρει, σε παρακαλώ, Μέλανη.
0: Λοιπόν, το πρώτο, Βασίλη, απευθύνομαι σε σένα. Είστε πάντα αργοπορημένοι. Και γι' αυτό παχαίνετε.
2: Παιδιά, ισχύει και στους δύο όμως αυτό, το είδες. Αυτά είναι άρθρα τόλοι.
0: Αν το ξέρεις όμως γιατί γίνεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί λέγεται μονίμως ένα άγχος και ένα στρες.
2: Ούτε το καν. Δεν έχουν κανένα άγχος που αργούν.
3: Δεν αγχωνόμαστε.
0: Το αποτέλεσμα της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης, η οποία λέει προκαλεί πονοκεφάλου, στομαχικές διαταραχές, υψηλή αρτηριακή πίεση και πόνο στο στήθος. Και πίεση. Είπα και το
3: πιο.
0: Και το πιο βασικό, αργό μεταβολισμό.
3: Εντάξει, οκ. Εντάξει, σχετικό.
2: Οπότε το άγχος τέλος πάντων, όχι αυτοί που αργούν.
0: Είναι το άγχος και το ότι αργείτε. Το δεύτερο λέει, είστε συνεχώς αφιδατωμένοι γιατί δεν πίνετε νερό. Και σας είπα και εγώ πάρα πολλούς ωραίους τρόπους να πίνετε νερό.
3: Για νερό δεν θα μας μιλάς, γιατί πίνουμε 4-5 λίτρα για πλάκα την ημέρα.
0: 4-5 λίτρα.
2: Αφού έχουν αγοράσει σαρδέλες.
3: Το χειμώνα, το καλοκαίρι έχουμε μια στέρνα απ' έξω και πίνουμε, βάζουν το κεφάλι.
2: Μια υδροφόρα που τους ακολουθάει.
0: Ξενυχτάτε.
3: Κάθε βράδυ.
0: Επίσης, λέει, όταν ξενυχτάει ο οργανισμός, γίνεται πιο αυξημένα τα επίπεδα της ορμόνης της πείνας και της γκρελίνη. Μπράβο! Βασίλη, πόσο ξέρεις.
3: Η γκρελίνη είναι από τα γκρελίνης.
2: Αυτή είναι η γκρελίνη, δεν πρέπει να τρως μετά τις 12.
3: Μετά τις 12, ναι, ναι.
0: Και ουσιαστικά είναι μειωμένα της λεπτίνης του ορμονικού.
2: Γιατί είναι όλα σε ίνη.
0: Γενικά λέει, ειδικοί τονίζουν ότι όταν έχουμε έλλειψη ύπνου, ο εγκέφαλός μας ανταποκρίνεται πιο έντονα στο junk food.
2: Στη τζανκίνη.
0: Και έχουμε μειωμένο έλεγχο στην ποσότητα που καταναλώνουμε.
3: Αυξάνονται τα ποσοστά της σαβουρίνης.
2: Μετά τις 12, άμα δεν σαβουρίνεις λίγο, δε. Οπότε δεν είσαι χοντρός.
3: Απλά
0: είσαι.
2: Ευσωμήνεις.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Το λέγε Γκελακόπουλε. Μέλανη Μιλένοβα, σας έχω κάτι τρομερό.
1: Τρομερό.
0: Η Μέλανη δηλαδή. Αποκλείται να το ξέρει. Ο Τόλης Γκελακόπουλος πάρα πολύ δύσκολο να το ξέρει. Ο Βασίλης Ικόγνητο.
1: Σίγουρα θα το ξέρει.
0: Δεν θα το ξέρει, πιστεύω, ούτε ο Βασίλης. Τόσο δύσκολη πληροφορία έχω.
1: Για πες.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε παίξει Pac-Man?
1: Ναι, ρε, εννοείται.
2: Α, ναι. Το θυμάμαι. Δεν έχω παίξει, αλλά το θυμάμαι.
1: Για το πόσες πίστες έχει.
0: Πώς λέγονται τα φαντασματάκια?
2: Ghosts.
1: Γκοστεράκια.
2: Τα ghost.
3: Νομιστεράκια.
2: Τα ghost.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε.
2: Περίμενε.
0: Ήτανε ο Blinky, ο Pinky, ο Inky και ο Clyde.
2: Έλα!
1: Το Blinky και το Pinky το θυμόμουν. Ο Clyde.
0: Δεν ξέρω που κολλάει ο Clyde. Ο Clyde πρέπει να το βάλανε μετά. Πρέπει να ήταν τιμή Σένεκεν για κάποιον.
1: Ήθελα να φτιάξουμε τρία φαντασματάκια μαζί για άλλο ένα.
0: Ήτανε τέσσερα. Ήτανε ο Blinky, ο Pinky, ο Inky.
1: Ναι.
0: Blinky, Pinky, Inky και ο Clyde.
1: Ναι.
0: Ο Clyde δεν ξέρω
1: ο Clyde,
0: γιατί.
1: Ναι.
3: Clyde Mine.
1: Clyde Mine.
0: Clyde Mine, βάλε τέσσερα. Βάλε δεν έχει τέσσερα. Άλλο.

0: Είναι 9:30. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Τελεία.
1: Έχω τρομερό. Κοίτα με τόλι.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε κίνηση που θα κάνω για να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Τι βρήκες, βρήκες φιλοσοφία από το βιβλίο.
1: Ο έρωτας. Για να ξέρετε αγαπητοί μου ακουρατές, πήρα το βιβλίο της Μέλανης που το είχε ακουμπισμένο πάνω στο γραφείο και θα σας διαβάσω στην τύχη μία σελίδα που άνοιξα.
2: Η οποία λέει
1: ο έρωτας μας ελευθερώνει από τον εγωισμό. Για αυτούς που αγαπούν ο θάνατος δεν υπάρχει. Μασάμι Σαγιονγκή.
2: Για ξαναπιάστο την αρχή, δεν κατάλαβα.
1: Πάμε. Ο έρωτας μας ελευθερώνει από τον εγωισμό.
2: Ο έρωτας μας ελευθερώνει από τον εγωισμό. Ναι.
1: Τέλεια.
2: Θα μπορούσε να σταματήσει εδώ.
1: Αλλά έχει μετά και το άλλο για να πούμε ότι είναι και απόφθεγμα.
2: Ναι, το οποίο λέει.
1: Καταρχήν, επειδή το βιβλιαράκι της Μέλανης είναι για μία μέρα του χρόνου, για κάθε μέρα, αυτό πάνω γράφει 17 Ιουλίου.
2: Α, οκ.
1: Μόνο 17 Ιουλίου ισχύει αυτό. Ο έρωτας μας ελευθερώνει από τον εγωισμό. Τελεία.
2: Ναι.
1: Για αυτούς που αγαπούν, ο θάνατος δεν υπάρχει.
0: Μήπως εννοεί ότι ο εγωισμός προκαλεί στρες και το στρες μπορεί να προκαλέσει έναν θάνατο? Και αυτοί που αγαπούν δεν έχουν.
1: Τι χαζομάρες διαβάζεις.
0: Και αυτοί που αγαπάνε είναι ευτυχισμένοι, οπότε ουσιαστικά δεν πεθαίνουν ποτέ.
2: Τι είπε τώρα το άτομο?
3: Ναι,
2: ναι, για ξαναπες το άλλη μία μπορείς.
1: Ό,τι και να αγαπάς δεν πεθαίνεις.
0: Ό,τι και να αγαπάς δεν πεθαίνεις.
1: Τραγούδι δεν είναι αυτό?
2: Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει.
1: Ναι, το είναι λίγο
2: ανάποδα. Δεν το έχει γράψει ο Κιμ Γιονγκούν αυτό.
1: Ο Κιμ Γιονγκουτζίνκ.

0: Yes Radio Show στο Instagram και στο Facebook στη σελίδα μας. Θα μπείτε, θα μας κάνετε like, θα μας κάνετε follow. Είναι live. Θα μας κάνετε follow, θα μας στείλετε απορίες, θα μας στείλετε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε εδώ.
1: Θα μας στείλετε μια καρδουλίτσα.
0: Θα μας στείλετε καρδούλες και αγάπες και χρόνια πολλά.
2: Όταν λες να μας στείλουν απορίες, δηλαδή...
0: Ρε παιδί, εμείς δεν συζητάμε τόσα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.
2: Ναι. Εντάξει. Πολλά ναι, ενδιαφέροντα, εντάξει.
0: Κάποιος μπορεί να έχει απορία με κάτι που εμείς έχουμε πει.
3: Όλα
1: αυτά. Μισό λεπτό να σας συνδέσουμε με τη Μέλανη.
2: Ή μπορείτε να μας πείτε στο βιβλίο της Μέλανης τι απόφθεγμα υπάρχει για τις 18 Ιουλίου. Γιατί είπατε 17, αλλά εγώ έχω γεννηθεί 18 Ιουλίου και θέλω να ξέρω.
0: Και εμείς θα το γράψουμε, θα το ανεβάσουμε, θα το κάνουμε ανάρτηση, θα κάνουμε ένα ωραίο story.
2: Τώρα που λύθηκαν οι δικές μου απορίες, νομίζω ότι λύθηκε του κόσμου. Οπότε από αύριο θα υπάρχει βροχή από μηνύματα με τον κόσμο γεμάτο απορίες.
0: Τέλεια. Έτσι.

0: άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Δυστυχώς είναι αυτή η λυπητερή στιγμή που θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Στάθη, έχεις δει.
0: Παιδιά, με κάνετε να γελάω και δεν μπορώ να μιλήσω σωστά.
1: Εν τω μεταξύ, είδες ότι κάνω κίνηση όταν βλέπω ότι η Μέλλον παίρνει φόρα για να μιλήσει για την αποφώνηση. Κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σταυρώνω τα χέρια πίσω.
0: Γιατί?
2: Και σε φάση, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω.
1: Ναι, θέλω, μ' αρέσει, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα. Στο απολαμβάνω, κάθομαι πίσω.
2: Μέλλον,
1: δηλαδή,
2: μιλάς πάρα πολύ επιθετικά για κάποιο λόγο.
0: Μιλάω ζωντανά.
1: Ναι, δηλαδή αυτό το ότι πρέπει να κουνάς όλα τα χέρια.
2: Όλα και τα
1: και
2: εννιά.
1: Να περνάνε μπροστά από τη μούρη του Στάθη.
2: Εγώ κάθε φορά έχω αποκτήσει κάποιε κινήσεις που την κόβω. Από τον Τόλια Γελακόπουλο.
1: Από τον Στάθη Μπόγδανο.
0: Ναι.
2: Και από τη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου τον μοναδικό Βασίλη Κόγκνητο. Άλλη μια εκπομπή.
2: Γιατί δεν αφήνεις τη Μέλανη να το πει?
1: Γιατί θα βγει πάλι βιαστικά ως μικρόφωνο.
0: Και από τον Βασίλη τον Ινκόγνητο, τον αγαπημένο όλων μας, τον καβαλάρη των FM, τον Χρυσά Μάτια.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλίδρες. Ραντεβού αύριο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Μέχρι αύριο.

0: γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λέμια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι εδώ λοιπόν απέναντι μου ακριβώς.
0: Και ξεκινήσαμε με νοσταλγικά. Με το ξανά από το Σάκη Ρουβά. Ένα τραγούδι που το έκανε και η Ρημία και η Αναβίση και το είπε και στη μεγάλη τη συναυλία.
1: Βέβαια, το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλλας.
0: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλλας για αυτό το λόγο, για εκείνη.
1: Αχ, και να ήταν το μυαλό κομπιούτερ. Από τη μήνυμα σε έσβη.
0: Το συνέδεσε η Άννα Βύση, αν θυμάσαι, ήταν στο κομμάτι όταν είδε τον, μίλησε με τον άντρο εαυτό τη. Οπότε πήρε μια άλλη υπόσταση.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Σαν να σε έβλεπα για πρώτη φορά.
1: Άσχετο λίγο. Έβλεπα λίγο το. Βασικά, όχι, ένα μα είναι στην παρέα.
0: Ένα μα είναι εδώ, ένα μα είναι εδώ για σένα, για το δικό σου όφελο, για σένα που θέλει να μπαίνει και να βγαίνει κερδισμένο, που δεν θέλει να κάνει καμία έκπτωση στην ποιότητα των.
1: Έτσι.
0: Των πραγμάτων που αγοράζει, μη στεγκάνε μα στο δωμάτιο μα και βιολογικέ επιλογέ Μασούτη. Είναι τα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα του Μασούτη που έχουν καλύτερη ποιότητα από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, για μένα κάποια είναι καλύτερη από τα επώνυμα, να ξέρει. Κάποια είναι απλά ίδια.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά είναι άλλε τιμέ και φυσικά διπλού πόντου στη μάσκα, άρα πιο κοντά στα κουπόνια των 6 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Δύο ολόκληρε ώρε θα είμαστε παρέα σου. Στέλλα, καλή ολοκαίρινο τραγούδι. Δεν παλεύετε. Θα βρει πολύ τον εαυτό σου αυτό.

0: Αγαπημένες μέλισσες 30-40, τι χαμό είχε κάνει και αυτό το τραγούδι. Ναι, πόσο κόσμο είχε παντρέψει.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πότε ξεκινάνε άραγε οι μέλισσες και ποιοι θα είναι που θα πλαισιώσουν αυτό το σχήμα άραγες. Την έχω την απορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, περιμένουμε κάπως πώς και πώς και αυτή την. Γιατί λένε ότι θα είναι έτσι παλιές καλές μέλισσες.
0: Θα δούμε.
1: Ναι, anyway.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια που λένε.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να σε ρωτήσω και θέλω να μας πει και ο κόσμος. Αν ο πρώτος καφές που θα πιείς μες την ημέρα, η πρώτη γουλιά καφέ, ρε παιδί μου, που θα πιείς, δεν είναι ο καφές που σου αρέσει. Ή δεν είναι μια ωραία ποικιλία καφέ. Ξενερώνεις. Είναι αυτό που δεν θα σου πάει καλά
0: δεν
1: η μέρα.
0: Δεν είμαι τόσο του καφέ εγώ. Δεν είμαι τόσο του καφέ. Αλλά εγώ είμαι και πολύ παραδοσιακό στον καφέ. Εγώ πίνω ελληνικό.
1: Ναι, όντως πίνεις ελληνικό. Και έξω πίνεις ελληνικό.
0: Έξω όχι, ποτέ δεν πίνω ελληνικό.
1: Α, σπίτι σου, ναι.
0: Ποτέ, γιατί είναι χάλια ο ελληνικός.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ παίρνω ελληνικό από συγκεκριμένο καφεκοπτίο, συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή είμαι πολύ, πολύ περίεργος. Και φυσικά με τα ωραία μου κουλουράκια κανέλας. Που είναι τα αγαπημένα μου, όπως ξέρεις.
1: Νομίζω με τα ωραία σου μάτια.
0: Όχι, τα ωραία μου μάτια είναι άλλα. Λοιπόν, ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και θέλω να σου πω, νιώθω ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερος κόσμος συγκατοικεί.
1: Συγκατοικεί.
0: Ναι, η Ελλάδα δεν ήταν φαμίλια σε αυτό το πράγμα.
1: Περίμενε, δεν εννοείς ζευγάρια, εννοείς.
0: Δεν εννοώ σε ζευγάρια, παιδιά.
1: Μα είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που λες.
0: Λόγω των τιμών του ενοικίου. Θεωρώ ότι η συγκατοίκηση δοκιμάζεται σε πολλά πράγματα.
1: Έχεις συγκατοικήσει ποτέ?
0: Εγώ.
1: Με φίλος?
0: Όχι.
1: Εγώ έχω συγκατοικήσει.
0: Έχω φιλοξενήσει, δεν έχω συγκατοικήσει.
1: Έχω συγκατοικήσει 3 χρόνια με πολιτή μου.
0: Με σχέση έχω συγκατοικήσει που εκεί ήθελα να φάμε τις σάρκες μας. Δηλαδή ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη, γιατί εγώ είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος. Θέλω το χώρο μου, το χώρο μου. Άστα, τι να σου λέω τώρα, περίεργος πολύ. Είμαι δύσκολος άνθρωπος.
1: Α, το παραδέχομαι. Στην πορεία. Ναι.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Γίνεται.
1: Δεύτερο ημέρα εκπομπή, ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ μιλάμε για τα θέματα της συγκατοίκησης.
0: Ναι, ναι. Χαμός. Κοίτα.
1: Άκου, για μένα πρέπει να υπάρχουν όρια και σεβασμός. Δηλαδή, δεν μπορείς να. Επειδή εσύ βαριέσαι να πλένεις. Δεν σου λέω. Ένα πιάτο έχεις δοκιμάσει. Δεν αφήνεις μια στίβα. Ο άλλος τι είναι, δουλάρα να κάτι τα πλένει, κάτι και λίγο. Γιατί εσύ, ας πούμε, βαριέσαι. Ή καλός ή κακός μπαίνεις με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στην τουαλέτα και να μην τα αφήνεις όλα καθαρά φεύγοντας.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Έχει να κάνει βέβαια και με το επίπεδο της οικειότητας που μπορεί να έχεις με τον άλλον. Συμφωνώ 100%.
1: Είναι σεβασμός, δηλαδή.
0: Ναι. Αλλά η συγκατοίκηση είναι και πολύ ωραίο πράγμα. Και δει, ναι, δεν θα σου πω τώρα με το συντροφό σου κλπ. Εντάξει, εκεί πας σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά με ένα φίλο σου ή με μια φίλη σου είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, Παναγιώτη. Στη δική μου περίπτωση.
1: Πιέζομαι.
0: Γι' αυτό σου λέω είναι το επίπεδο τη σχέση. Εμένα, ας πούμε, η συγκατοίκηση δική μου είχε να κάνει. Ήταν ένα παιδί μου, δεν έδινα. Τίποτα. Όποτε ήθελα έμπαινα, όποτε ήθελα έβγαινα. Δεν είναι αυτό. Έκανε ο καθένα αυτό που ήθελε. Είχαμε το χώρο μα, το χρόνο μα. Δεν υπήρχε κανένα.
1: Εντάξει, μιλάς για ένα πολύ open space πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Σε μια συγκατοίκηση, σε ένα απλό διαμέρισμα, ας πούμε, που θα είναι δύο άνθρωποι.
0: Σε ένα απλό διαμέρισμα μένουμε. Δεν λέω για ζευγάρι, έτσι.
1: Όχι, το κατάλαβα.
0: Καθόλου.
1: Είπε στο Δωρή Φέρης και επιστρέφω.

0: μηνύματα ότι είναι super hit. Δεν το έχω ακούσει όμως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από δεν μας έχει απογοητεύσει.
1: Καθόλου.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Απογοητεύσει. Φοβερά αστεία.
0: Όχι γιατί, αυτή είναι η αναβίση.

0: Λέει ένα ζευγαρά, θα.
1: Να σου πω κάτι. Διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι.
0: Η Λένη η μικρή εξερευνήτρια.
1: Ναι, άκου τώρα, γιατί ήταν
0: εξερευνήτρια.
1: Γενικώς έχουμε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, έρθει πολύ πιο κοντά στο gentle parenting. Το gentle parenting είναι και καλά, αφού γκράζομαι το συναισθημά σου, έλα αγάπη μου να το συζητήσουμε, τέλος πάντων, και όλα αυτά τα σχετικά. Που εγώ θυμάμαι ότι η μάνα μου λέει, τι, να φας ένα χαστού και θα σου γυρίσει το κεφάλι τρεις βόλτες.
0: Η Σίδωρε η Άρκιν θελέγοντας, κατανοώ την ανάγκη σου να μην φας μπάμιες, και, αλλά ναι, σε παρακαλώ πολύ, θέλω ακριβώς να τις δοκιμάσεις πριν να φύγεις.
1: Ακριβώς. Ότι ρε παιδί μου, γενικώς είναι ένα μοντέλο το οποίο θα αποτύχει και ήδη ξεκινήσει λέει και αποτυγχάνει το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί κάπου δεν είναι διακριτά τα όρια, ναι, και πρέπει να υπάρχουν όρια στα παιδιά. Οπότε...
0: Μαρίλια ή ο Κάστη. Μαρίνα μου.
1: Ναι. Το Μαρίνα είναι απλό, Παναγιώτη μου.
0: Όχι, Μαρίλια ή ο Κάστη, Μαρίνα. Πάντα βάζουν και
1: ναι,
0: ένα. Μια
1: το Γεώργιε.
0: Που τη λέει, ας πούμε, κατανοώ την ανάγκη σου να μην πας σχολείο.
1: Ναι.
0: Κυρία Μαρία, δεν θέλει και οφείλω να σεβαστώ το εσωτερικό.
1: Ξέρεις, υπάρχουν σχολεία που όντως. Υπάρχουν ένα-δύο σχολεία.
0: Ακούλε, θεωρώ ότι κάποια πράγματα αρχικά ένα παιδί 5 χρονών, 6 ή 7
1: δεν θέλει να πάει σχολείο.
0: Δεν έχει ούτε συναισθηματική νοημοσύνη, οριακά δεν έχει φτιάξει την νοημοσύνη του 100%. Δεν μπορείς λοιπόν να λες θέλει, δεν θέλει. Τι θέλει, δεν θέλει. Και δηλαδή, καλός ή κακός, στη ζωή μας τα θέλω. Και εγώ θέλω να κάθομαι και να με πληρώνει ένας άνθρωπος επειδή κάθομαι. Γιατί κάθομαι ωραία. Δεν με πληρώνει ένας χριστιανός επειδή κάθομαι εγώ ωραία. Δεν είναι έτσι η ζωή. Δηλαδή η πραγματικότητα ξεπερνάει. Εδώ είναι φαντασμακό. Δηλαδή φτιάχνεις ανθρώπους που τους φτιάχνεις κατασκευασμένους να δυστυχήσουν με αυτό το τρόπο.
1: Σε αυτό το πλαίσιο εκεί λοιπόν σου λέω ότι αποτυγχάνουν. Ναι.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Νίκος Βέρτης, έλα.
1: Νίκος
0: Βέρτης, έλα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα τέλειο κούρσο είναι στην παρέα σου. Λένε ο Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαστε απέναντι μικρόφωνο. Ένα Νίκος Βέρτης, ο οποίος είναι sold out γενικά τις εμφανίσεις του στην πύλη. Χαμός γίνεται.
0: Έχει ένα πακέτο 4 χρόνια.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά είναι back to back, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο πάνω στη Θεσσαλονίκη τώρα, όχι.
0: Έχει την Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ναι. Διαφορετικό το ένα από το άλλο. 100%.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό. Οπότε νομίζω ότι τέλος πάντων, ένας μασούτης είναι στην παρέα μας λοιπόν, ένας μασούτης είναι εδώ, ένας μασούτης είναι δίπλα μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας μασούτης που σας κάνει ένα gentle parenting, να τα λέμε και αυτό βέβαια, γιατί κατανοεί όλες σας τις ανάγκες. Αλλά ο μασούτης μπορεί και να το κάνει.
0: Είναι κατανοητικός.
1: Ακριβώς, είναι κατανοητικός. Ένας μασούτης που πάντα με τη μάσκα μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι, γιατί κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Μην ξεχνάτε ότι τα Σάββατα, παιδιά, έχει και προϊόντα πατώματα. Προϊόν, μάλλον ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα, για να το πω και σωστά να το καταλάβετε. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο που δεν το γνωρίζει. Οπότε έτσι, επειδή πλησιάζει και το Σάββατο και θα κάνετε τις αγορές της εβδομάδας, πηγαίνετε το Σάββατο, ας πούμε, να κάνετε τα ψώνια σας ή και το Σάββατο, whatever. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Παναγιώτης είναι έτοιμος.
0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, και ερχόμαστε.

0: Δύσκολα φεγγάρια, αυτό είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω από λακκούς, το λακκούς στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Θα σε πάω, δεν θα πάω πολύ πολύ μακριά.
1: Όταν δεν θα σε πάω πολύ μακριά, τι εννοείς?
0: Κάτσε το πρώτο ημερομηνία.
1: Το 2000. Το 2000, δεν ήταν και πολύ δύσκολο.
0: Γιώργος Θεοφάνους λοιπόν.
1: Ναι. Άντρες καλλιτέχνες ή γυναίκες?
0: Άντρες.
1: Πάμε στον άντρα καλλιτέχνη πάλι.
0: Άντρες.
1: Άντρες.
0: Άντρες.
1: Μάλιστα.
0: Ακούω συνέχεια τη δική σου τη φωνή. Από ένα μήνυμα
1: στον τηλεφωνητή.
0: Ναι. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα και τα τσιγάρα όνειρα μισοσβησμένα. Και κάποιοι φίλοι που δεν είχαν ιδέα πήραν τηλέφωνο
1: να βγούμε όλοι παρέ.
0: Έτσι. Τι να τους πω? Που στη ζωή μου μαχαιρώνεις ή μήπως είσαι κουρασμένη και ξαπλώνεις?
1: Είναι η One.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Τώρα προσπαθώ.
0: Εγώ τώρα έχω μία θύμηση που μου το έχεις βάλει και εσύ αυτό πέρυσι.
1: Είναι ή το δεν μπορώ χωρίς εσένα. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Αυτό είναι.
0: Όχι.
1: Ωραία. Αυτό σου είχα βάλει εγώ λοιπόν. Είναι ή το έχω τόσα να σου πω.
0: Αυτό είναι. Το δωμάτιο μια θηλιά. Α, και να σου να εδώ.
1: Α, και να σου να εδώ. Έχω τόσα να σου πω. Τι ώρα τραγουδί είχε ο Γιώργος Θεοφάνους.
0: Τι ωραίες μπαλάντες είχε γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
1: Ναι.
0: Και pop μπαλάντες, έτσι. Που η pop μπαλάντα είναι και δύσκολο τέτοιο.
1: Πολύ ωραία τραγουδία.

0: Αυτό είναι το πρόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα τέλικο κουσίνη στην παρέα σου. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη.
1: Μέσα τη εβδομάδα, παιδιά. Έτσι οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος εδώ της εβδομάδας. Σε αυτή την σκιά του αναδρόμου. Και. Κάτσε γιατί τώρα το ψάχνω αυτό.
0: Λοιπόν, άκου, σε μια μικρή μελέτη στο UCL, οι άνθρωποι ηλικίας 50 έως 83 ετών φορούσαν καταγραφείς δραστηριότητας και έκαναν καθημερινά τεστ μνήμης. Όταν λοιπόν κινούνταν πιο έντονα από το συνηθισμένο, είχαν κατά μέσο όρο καλύτερες επιδόσεις την επόμενη μέρα. Δηλαδή, περισσότερος ύπνος συνδέεται επίσης με καλύτερα αποτελέσματα. Άρα, δηλαδή, είχαν καλύτερη μνήμη.
1: Όταν
0: έχεις
1: περισσότερη κίνηση,
0: όταν έχεις περισσότερη κίνηση και καλύτερο ύπνο.
1: Okay.
0: Δεν είναι εγγύηση αυτό, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ένδειξη για τις καθημερινές συνήθειες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και φυσικά λέει ότι όσο μεγαλώνεις ηλικιακά, καλό θα είναι να μην αλλάζεις τα πράγματα θέση.
1: Ναι, ώστε
0: να μην του αλλάζει θέση. Τα κλειδιά σου τα έχεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Τα ρούχα σου σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Ώστε να πάθεις άνοια να.
0: Όχι να πάθεις άνοια, να μην αλλάζεις τις συνήθειές σου. Η αλλαγή του συνήθειας δημιουργεί σύγχυση στον εγκέφαλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι λέει το UCL. Που ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Okay.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκοτεινό είναι εδώ. Είμαστε εδώ και είμαστε και επιστημονική εκπομπή πια.
1: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Με τα UCL μας, με τα Kings, με τα όλα.
1: Εντάξει, απλά αυτό που έλεγε πριν από λίγο. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που δυστυχώς δεν μπορώ να λειτουργήσω με πολύ πρόγραμμα και πολύ θέση στα πράγματα. Λόγω της νευροδιαφορετικότητας που υπάρχει στον εγκέφαλό μου. Λόγω της ΔΕΠ, ας πούμε. Ναι. Που το ξέρεις πια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις πιστοποίηση. Για πιστοποίηση, βασικά δεν ξέρω λέω πιστοποίηση. Διάγνωση.
0: Για ΔΕΠ.
1: Ναι, βέβαια. Λόγω γιατί τα social media και το κινητό προκαλούν συμπεριφορές ΔΕΠ. Αλλά δεν είναι διάσπαση ελλειμματικής προσοχής, ας πούμε, και υπερκινητικότητα. Έχει να κάνει καθαρά με το κινητό. Και έχει να, στο λέω γιατί το συζήτησα πρόσφατα με την ψυχίατρό μου, γιατί το είχα κάνει εγώ. Και τι θες παραπάνω από 6 με 7 ραντεβού με ψυχίατρο για να μπορέσει να το διατηρήσει.
0: Ναι, με ψυχίατρο. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο, αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, είναι αντίληπτο που είναι στην παρέα σου.
1: Α, σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποια ηλικία θεωρείς ότι είναι η πιο καλή για, τον, για σένα, ρε παιδί μου, και γιατί, ποια είναι η πιο παραγωγική ηλικία? Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πια που μπορούμε
0: θεωρητικά
1: να...
0: η καλύτερη...
1: η δεκαετία, ας πούμε.
0: Κοίτα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το πότε ολοκληρώνει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα 35, στα 36. Οπότε δεν μπορεί να πεις ότι έχουν παραγωγική ηλικία 20 με 35.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που τους ξεκινάνε και στα 25 και στα 30 επίσης. Γιατί τότε μπορεί το εγκέφαλός τους να κάνει adapt και κάπως λίγο να τους είναι πιο εύκολη.
0: Εντάξει. Όλο έχει να κάνει και με το τι δουλειά κάνεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες δουλειές που είναι, δηλαδή, η κομμωτική. Δεν είναι θέμα σπουδών. Είναι θέμα εμπειρίας, θέμα πόσο πιάνουν τα χέρια, να σου το πω έτσι. Το make-up το ίδιο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, ναι, μεν υπάρχουν νέα προϊόντα τα οποία διαφοροποιούνται, αλλά ο τρόπος που θα η καλλιπτικότητα το ένα το άλλο έχει να κάνει με την αντίληψη πάνω στο δέρμα.
1: Καλά, και όσον αφορά, ας πούμε, τους make-up artists, που το βλέπουμε πάρα πολύ στο TikTok. Οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι πλέον, γιατί έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ μικροί και κάνουν έτσι.
0: Οπότε δηλαδή σε κάποια επαγγέλματα διαφοροποιείται.
1: Νομίζω πως δεν έχει να κάνει μόνο με το επάγγελμα. Δηλαδή, ας πούμε, κάποτε λέγαμε ότι είστε πάρα πολύ μικροί και κάνουν έτσι.
0: Οπότε δηλαδή σε κάποια επαγγέλματα διαφοροποιείται.
1: Νομίζω πως δεν έχει να κάνει μόνο με το επάγγελμα. Δηλαδή, ας πούμε,

0: αυτό είναι το υποσυνείδητο. Αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα.
1: Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά, όντως.
0: Ένα τέλειο που ήταν στην παρέα σου.
1: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πεντούλα, να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα.
0: Να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει, να είναι σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ένα τέλειο κουσκούστα στην παρέα σου, λένε Williams ήταν εδώ.
1: Παναγιώτης Σίμος
0: ήταν ακριβώς
1: και θα είναι. Θα συνεχίσει να είναι, εγώ φεύγω, αυτός θα μείνει.
0: Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στην ώρα στην κορυφαία συχνότητα. Γεια χαρά.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκοτεινό είναι εδώ. Είμαστε εδώ και είμαστε και επιστημονική εκπομπή πια.
1: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Με τα UCL μας, με τα Kings, με τα
1: ναι,
0: όλα.
1: Εντάξει, απλά αυτό που έλεγες πριν από λίγο. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που δυστυχώς δεν μπορώ να λειτουργήσω με πολύ πρόγραμμα και πολύ θέση στα πράγματα. Λόγω της νευροδιαφορετικής. Νευροδιαφορετικότητας που υπάρχει στον εγκέφαλό μου. Λόγω της ΔΕΠ, ας πούμε. Ναι. Που το ξέρεις πια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις πιστοποίηση. Για πιστοποίηση, βασικά δεν ξέρω λέω πιστοποίηση. Διάγνωση.
0: Για ΔΕΠ.
1: Ναι, βέβαια. Λόγω του, γιατί τα social media και το κινητό προκαλούν συμπεριφορές ΔΕΠ, αλλά δεν είναι διάσπαση ελλειμματικής προσοχής, ας πούμε, και υπερκινητικότητα. Έχει να κάνει καθαρά με το κινητό. Και έχει να, στο λέω γιατί το συζήτησα πρόσφατα με την ψυχίατρό μου, γιατί το είχα κάνει εγώ. Και τι θες παραπάνω από 6 με 7 ραντεβού με ψυχίατρο για να μπορέσει να το διακρίνει.
0: Ναι, με ψυχίατρο. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Είναι αντίληκο που είναι στην παρέα σου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποια ηλικία θεωρείς ότι είναι η πιο καλή για, τον, για σένα, ρε παιδί μου, και γιατί, ποια είναι η πιο παραγωγική ηλικία? Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πια που μπορούμε
0: θεωρητικά,
1: να...
0: η καλύτερη...
1: η δεκαετία, ας πούμε.
0: Κοίτα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το πότε ολοκληρώνει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα 35, στα 36. Οπότε δεν μπορεί να πεις ότι έχουν παραγωγική ηλικία 20 με 35.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που τις ξεκινάνε και στα 25 και στα 30 επίσης. Γιατί τότε μπορεί το εγκέφαλός τους να κάνει adapt και κάπως λίγο να τους είναι πιο εύκολη.
0: Εντάξει. Όλο έχει να κάνει και με το τι δουλειά κάνεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες δουλειές που είναι, δηλαδή, η κομμωτική. Δεν είναι θέμα σπουδών. Είναι θέμα εμπειρίας, θέμα πόσο πιάνουν τα χέρια, να σου το πω έτσι.
1: Ταλέντο.
0: Το make-up το ίδιο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, ναι, μεν υπάρχουν νέα προϊόντα τα οποία διαφοροποιούνται, αλλά ο τρόπος που θα η καλλιτικότητα το ένα το άλλο έχει να κάνει με την αντίληψη πάνω στο δέρμα.
1: Καλά, και όσον αφορά, ας πούμε, τους make-up artists, παράδειγμα, που το βλέπουμε πάρα πολύ στο TikTok. Οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι πλέον, γιατί έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ μικροί και κάνουν έτσι.
0: Οπότε, δηλαδή, σε κάποια επαγγέλματα διαφοροποιείται.
1: Νομίζω όμως ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το επάγγελμα. Δηλαδή, ας πούμε, κάποτε λέγαμε ότι στη γυναίκα μέχρι τα 30 πρέπει να έχει κάνει τα πάντα, ή ο άντρας αντίστοιχα. Τώρα θεωρώ ότι αυτή η δεκαετία του 30 με 15 ετία, μάλλον 30 με 45, είναι αυτή η 15 ετία που εκεί μπορεί να ανθίσεις.
0: Κοίτα, για μένα το ιδανικό είναι μέχρι τα 55 σου να έχεις κάνει ό,τι χρειάζεται, ώστε από τα 55 και μετά να παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό και να δουλεύεις όσο τον λιγότερο.
1: Mm.
0: Για να μπορείς να, δεν σου λέω να μην ζεις καθόλου μέχρι τα 55, αλλά με μια φθήνουσα πορεία από τα 47 μέχρι τα 55 να δουλεύεις λιγότερο και να μην βέσαι περισσότερο, μέχρι τα 55 από εκεί και πέρα να δουλεύεις το ελάχιστο δυνατό και να μην βέσαι το περισσότερο.
1: Και να ζεις και τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Ναι, συμφωνώ.

0: αυτό είναι το υποσυνείδητο. Αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα.
1: Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά, όντως.
0: Ένα τέλειο που ήταν στην παρέα σου.
1: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πεντούλα, να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα.
0: Να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει, κάνουμε όλα όπως πρέπει, να είναι σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ένα τέλειο που σκούστηκα στην παρέα σου, λένε Williams ήταν εδώ.
1: Παναγιώτης Σήμος
0: ήταν ακριβώς,
1: και θα είναι. Θα συνεχίσει να είναι, εγώ φεύγω, αυτό θα μείνει.
0: Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στην ώρα στην κορυφαία συχνότητα. Bye. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Αλλά πνοή Ανατολή, αυτό είναι ο Χρήστος Αντικά. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Δύο καλοί μου φίλοι χώρισαν και τώρα καθένας απαιτεί να σταματήσω να μιλάω από τον άλλον. Τι κάνω? Κοίτα, εξήγησέ τους ότι νοιάζεσαι για τους δύο και ότι δεν θες να γίνεις αγγελεοφόρος ή διαιτητής. Κράτησε τις συζητήσεις σας εμπιστευτικές και επέφυγε να μεταφέρεις σχόλια από τη μία στην άλλη πλευρά. Μπορείς να στηρίξεις τη στεναχώρια τους χωρίς να συμμετέχεις στη σύγκρουση. Δηλαδή, οι φιλίες δεν χρειάζεται να τελειώσουν μαζί με τη δική τους σχέση. Αυτό είναι μια δική τους απόφαση, όχι μια δική σου. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Κόρδης. Εδώ είμαστε λοιπόν και συζητάμε για όλα αυτά τα οποία θέλετε να βρούμε λύσεις. Όχι πως τις έχουμε όλες τις λύσεις, αλλά προσπαθούμε να τις βρούμε με παρέα. Δεν γίναμε ποτέ κανονικό ζευγάρι, αλλά μήνες μετά το σκέφτομαι ακόμη. Γιατί μου είναι τόσο δύσκολο? Ξέρεις, ίσως σου λείπει αυτό που φαντάστηκες ότι θα μπορούσατε να ζήσετε. Οι ιστορίες που μένουν στη μέση αφήνουν πολλά αν. Γιατί υπήρξε, τι υπήρξε πραγματικά μεταξύ σας και τι περίμενες να υπάρξει. Αυτό βοηθάει να δεις καθαρότερα την απώλεια. Δεν χρειάζεται να υποτιμάσεις στεναχωριός επειδή η ιστορία σας δεν απέκτησε τίτλο. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Tonight.

Ξεκινήμα δεύτερη ώρα. Αυτό είναι ο Νίκο Κολομόπουλο. Με φύγει τώρα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 Οκτωβρίου. Μιλάμε υπέροχα στα μηνύματα, αλλά όταν βρισκόμαστε υπάρχει αμηχανία και δεν νιώθω την ίδια έλξη. Να συνεχίσω. Κοίτα, δώσε χώρο σε ακόμα μια συνάντηση, δηλαδή κάνοντας κάτι απλό που σας χαλαρώνει. Η πρώτη αμηχανία μπορεί να περάσει, αν όμως η σύνδεση υπάρχει μόνο στην οθόνη, πρέπει να το παραδεχτείς. Ξέρεις, τα μηχανήματα επιτρέπουν να σκεφτόμαστε κάθε λέξη και από κοντά γνωρίζουμε στην ουσία το ρυθμό τόλουνου. Και αυτός ο ρυθμός είναι που πρέπει στην ουσία να ταιριάξει όμως. Μοναχική καρδιά, αυτές είναι οι μέλισσες.

Κατερίνα Λιόλιου και αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Θα σε πάω στο 2005 στον δίσκο «Πώς παίρνω τα βράδια μόνος», πολύ καλά κατάλαβες, Νίκος Βέρτης, Κυριάκος Παπαδόπουλος μουσική, Ηλίας Φιλίππου στίχη και «Κάποτε θα δεις, πονάει η αγάπη, στο πρώτο σου δάκρυ θα με θυμηθείς». Νίκος Βέρτης, «Κάποτε θα δεις».

0: μία και μισή.
1: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Tonight.
4: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, Χάρτινες Αγάπες του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είμαι ελεύθερη και οι φίλοι μου οργανώνουν συνέχεια γνωριμίες χωρίς να με ρωτούν πόσο σταματάω. Κοίτα, πες τους ζεστά αλλά ξεκάθαρα. Ξέρω ότι νοιάζεστε, αλλά θέλω να με ρωτάτε πρώτα. Δηλαδή, μπορείς να είσαι ανοιχτή στον έρωτα χωρίς να θες να κάνεις. Χωρίς την ουσία κάθε σου έξοδος να γίνεται ένα αποξενιό. Πρότεινε τους να σου αναφέρω μια ονοριμία και να αποφασίζεις εσύ αν θέλεις την ουσία να την προχωρήσεις και να την κάνεις. Η προσωπική ζωή χρειάζεται τη δική σου συμβολή, επιθυμία, ακόμα και όταν οι άλλοι έχουν τις καλύτερες προθέσεις. Αυτός είναι ο πόν, αυτή είναι η κατάδα.

Δεν θέλω τέτοιους φίλους, Νατάσα Θοδωρίδου, Πασχάλη Στερζής, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αυτό ήταν το Night Radio Show. Άλκης Πετρίς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσανε. Και εγώ τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, σε περιμένω εδώ, στο Night Radio Show. Γεια χαρά!

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας καλωσορίζω σε ένα υπέροχο μουσικό διώρο γεμάτο από ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχουμε ετοιμάσει εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα για τη σημερινή εκπομπή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω όλα όσα θα ακολουθήσουν στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Φυσικά έχουμε ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους, κυρίες και κύριοι. Εννοείται ότι εκεί έχουμε σημαντικές πληροφορίες που επικοινωνούμε. Τώρα, εάν με ρωτήσετε, viral ειδήσεις, πάντα υπάρχει κάτι, πάντα θα σχολιάσουμε κάτι με ψυχαγωγική ματιά. Δεν είμαστε δικαστήριο. Φυσικά λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα απογειώσουμε τις πληροφορίες μέσα από προτάσεις ταινιών. Και όλα αυτά θα τα δέσουμε με δικά σας αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Και φυσικά θα ακούτε πρώτοι εδώ τις καινούργιες κυκλοφορίες.

0: Είναι 2:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Διεθνή ημέρα ποδοϊατρικής και Παγκόσμια μέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Σαν σήμερα τώρα το 1827, ο τριεθνής στόλος υπό τον ναύαρχο Ερίκο Δεριγνή Εδουάρδο Κόδρινγκτον και Λογκίνο Χεύδεν, ελπίζω να τα έχω πει σωστά, κατατροπώνει τον τουρκικο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία, η ναυμαχία του Ναβαρίνου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμούς σε Ζωή, Βαγγέλη και Δανάη. Δανάη, τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Η Δανάη μας γράφει: μη φοβάστε να απομακρυνθείτε από καταστάσεις που σας στερούν την ηρεμία σας. Δεν είναι εγωισμός, είναι αυτοσεβασμός. Δανάη, κάτι σου συμβαίνει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.

0: να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.